0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

It's early in the morning, όπως ακριβώς τα λέει ο Louis Jordan, γιατί είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα. Είστε και σήμερα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8, μέχρι να ξημερώσει και λίγο παραπάνω. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές για αυτές τις δύο ώρες, η Λιάνα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και σήμερα οι τρόποι επικοινωνίας που είναι το Viber, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210-60-66-429. Hello Sunshine, που λέει και ο Bruce Springsteen. Καλημέρα και πάλι.

δούμε λίγο και το δελτίο καιρού. Έχουμε μπει επίσημα στην εποχή που έχει συρρυκνωθεί το δελτίο καιρού. Μία φράση, πολύ καλός καιρός σε όλη την επικράτεια, με κάποιες νεφώσεις. Πιο αναλυτικά, οι θερμοκρασίες στην Δυτική Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 27, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία και τη Στερεά ανεβαίνει ακόμα παραπάνω στους 27 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 25, στα Επτάνησα μέχρι 23 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 26, αλλά και στην Αττική ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις μετά από το μεσημέρι, θερμοκρασία εδώ και μέχρι 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 14 βαθμούς, που το λες και μια καλή θερμοκρασία για αυτή την ώρα. Υπενθυμίζω, σε λίγα λεπτά έχουμε και την επίσημη ανατολή του ηλίου. Λέω επίσημη γιατί ήδη είχε αρχίσει να χαράζει, στις 22 λεπτά μετά τις 6 η ανατολή. Η δύση του ηλίου είναι 22 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, το απόγευμα. Επίσης, αν αυτό δεν μας λέει κάτι, ότι έχουν αλλάξει εποχές και έχουμε μπει σχεδόν στο καλοκαίρι, ανοίγουν και τα θερινά σιγά σιγά. Θα τα πούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Άλλωστε σήμερα είναι Πέμπτη, βγαίνουν και καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Υπενθυμίζω για το Viber, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε Κόσμος Radio. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον αριθμό, τηλεφωνικό αριθμό. Θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε εκεί να στείλετε το μήνυμά

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. 1683, ο Κορνέλης Γκόγερ γίνεται κάτοχος του ακατοίκητου νησιού Μαυρίκιους, Άγιος Μαυρίκιους. 1895, ο Αλέξανδρος Ποπόφ παρουσιάζει στην Αγία Πετρούπολη τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη. Και το 1973 στην Αμερική, η εφημερίδα Washington Post τιμάται με το βραβείο Pulitzer για τις υπηρεσίες της στην υπόθεση Watergate. 1974, στα δικά μας τώρα, κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Luna Park στη τηλεόραση της ΕΡΤ, μια πολύ δημοφιλή σειρά που θα διαρκέσει μέχρι και τον Μάιο του 1981. Και επίσης, κάτι δικό μας, 1977 διεξάγεται τότε ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια για λογαριασμό της Γαλλίας ήταν τότε η Μαρή Μυριάμ με την σύνθεση «Το πουλί και το παιδί» Λοϊζό Ελλανφά. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία και για μας, γιατί η Ελλάδα τότε συμμετέχει και παίρνει και την υψηλότερη θέση μέχρι εκείνη την εποχή με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιάκου, το «Μάθημα Σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με τον Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.

0: Αυτό λοιπόν είναι το μάθημα Σολφές. Έφτασε την πέμπτη θέση με 92 βαθμούς. Ήταν η καλύτερη θέση της Ελλάδος στο διαγωνισμό και ένα ρεκόρ που κράτησε μέχρι το 2001, που εμφανίστηκαν η Αντίκ και η Έλληνα Παπαρίζου και με το I Would Die For You. Ήταν η Dream Team τότε για την Ελλάδα. Οι καλλιτέχνες αυτοί, η Πασχάλης, Μαρία Ανατόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Πέση Αργυράκη. Και μάλιστα είχαν μια χορογραφία στη Eurovision που ήταν απόλυτα συγχρονισμένη με το ρυθμό, που θεωρήθηκε και πολύ προχωρημένο για εκείνη την εποχή.
1: Ακούτε Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς που διασκευάζει εδώ το Lovely Day που έρχεται και στην Αθήνα για μια συναυλία 6 Ιουλίου Δευτέρα στο Θέατρο Λυκαβητού. Νομίζω όλοι ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα θα βρίσκεται εκεί ο Προκόπης Δούκας που αγαπάει πάρα πολύ το Χωσέ Τζέιμς και θεωρεί ότι οι συναυλίες του είναι από ό,τι καλύτερο έχει δει σε συναυλία. Για τις ειδήσεις που μπορεί να σας αφορούν σήμερα, είπαμε για τον καιρό, περάσαμε την ψυχρότερη περίοδο που έχουμε διανύσει ποτέ Μάιο μήνα, τώρα ετοιμαζόμαστε για τη θερμότερη, θα ανέψουν στα 30 η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες και έχουμε και αφρικανική σκόνη, να ξέρετε. Επίσης να ξέρετε ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην Αττική, έχουμε ποδηλατικό γύρο. Το Σάββατο οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν την περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής, αλλά την Κυριακή είναι σχεδόν σε όλη την Αττική οι ρυθμίσεις, γιατί θα διέρχονται τα ποδήλατα και στο Δήμο Αθηναίων και στην Καλλιθέα και στον Πειραιά και στο Παλαιό Φάλιρο και στην Αργυρούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βούλα, Μαρκόπουλο, Σαλονικό. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα από δρόμους που θα γίνονται αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Κυριακή. Έτσι το είπαμε, το Σάββατο είναι μόνο στην περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής οι ρυθμίσεις. Και επίσης απεργία αδεδής στις 13 Μαΐου, κήρυξε 24ωρη απεργία ή ΑΔΔ για την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου και θα μάθουμε και τι θα γίνει στη συνέχεια με το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν θα έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις και εκεί. Προς το παρόν έχουμε διαβάζουμε ότι θα υπάρχει μια συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα γεννιέται το 1939 ο Τζίμι Ράφιν, ο αδερφός του David Ράφιν των Temptations, ο οποίος είχε ένα τραγούδι που έφτασε και στην τέταρτη θέση του Βρετανικού τσάρτ, είναι αυτό εδώ. Έφυγε από τη ζωή το 2014, το τραγούδι είναι What Becomes of the Broken Hearted.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα, σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο στην απογευματινή. Ελεύθερος τύπος. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα, τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, ξύκυλε χθες η Κομισιόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Ωραία, προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Κόντρα. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τορπίλιστον του τουρισμού, η αποχώρηση της Ryanair. Αυτό αφορά την... δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την Ryanair. Έχουν κυκλοφορήσει όμως αυτές οι πληροφορίες, γιατί φέρεται να έχουν κάνει μια εσωτερική ενημέρωση στους υπαλλήλους της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, και θα είναι και ένα σοβαρό πλήγμα και για τον τουρισμό και για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, αν τελικά η Ryanair αποφασίσει να διακόψει εκεί πέρα τις αναχωρήσεις που κάνει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αλλά ξαναλέω ότι επίσημη ανακοίνωση από την Ryanair δεν υπάρχει. Κλείνω την παρένθεση, πάω στην επόμενη εφημερίδα. Τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε, για τις παλιές κλήσεις από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, στα νέα, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Και τέλος, ναυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Το 44% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτό είναι το Down in Mexico. Νομίζω να αναγνωρίσουμε από τις πρώτες νότες εδώ από Κρωμάτικα Πιστόνα.

προχωρώντας σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, ανακοινώθηκε και από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το πρόγραμμά τους, το ψυχαγωγικό μενού με ελεύθερη είσοδο πάντα για το κοινό για το φετινό καλοκαίρι. Έχουν ετοιμάσει πάρα πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών είναι και η σειρά κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και το Full Moon Sleepover και το Full Moon Film Marathon. Οι βραδιές είναι αφιερωμένες σε δύο σκηνοθέτες φέτος, το Steven Spielberg, που θα, η βραδιά αυτή θα είναι στις 29 Ιουλίου, και τον Stanley Kubrick, που θα είναι 28 Αυγούστου. Υπάρχουν και χοροδίες, υπάρχουν και DJ set. Είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, από το Σταύρο Νιάρχος. Να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε να πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μέχρι τότε, από το ημερολόγιο της ημέρας, έχουμε γενέθλια για την Θέλμα Χιούστον. Γίνεται σήμερα 80 χρονών αυτή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που έγινε κυρίως γνωστή την εποχή της δίσκο. Έχει και κάνει και ένα ρεκόρ το 1977, έγινε η πρώτη σόλο γυναίκα καλλιτέχνης της Motown, που κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερη γυναίκα R&B φωνητική ερμηνεία για αυτό εδώ το τραγούδι, ένα τραγούδι των Harold Melvin and the Blue Notes, που το διασκεύασε και έγινε τεράστια επιτυχία, το Don't Leave Me This Way.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Genie 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

των Butchie Collins και την Myra Washington. Anybody out there? Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, είναι 5 λεπτά μετά τις 7 και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Με καλό καιρό σε όλη την επικράτεια σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 15 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι 26. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Θα ανέβει σταδιακά η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή βλέπω θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς. Λέγεται ότι έρχεται ένα θερμικό επεισόδιο τις επόμενες μέρες με πολύ και όλα σκόνη από την Αφρική. Θα τα δούμε μέχρι τότε. Πάντως σήμερα κρατήστε ότι έχει καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας στο επόμενο εμβληματικό τραγούδι. 7 Μαΐου 1977, Eagles κατακτούν την κορυφή του Billboard με το Hotel California. Διάρκεια 6,5 λεπτά, η δισκογραφική εταιρεία δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει, αλλά το συγκρότημα αρνήθηκε να κόψει το τραγούδι για να το μικρύνει. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και ένα από τα ωραιότερα κομμάτια όλων των εποχών.

Παρακολουθώντας την ειδησιογραφία σήμερα, σχεδόν παντού υπάρχει ένα τουλάχιστον άρθρο για τον Χανταϊό, αυτός που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο. 3 θανάτους και 8 καταγεγραμμένα κρούσματα έχουμε μέχρι στιγμής. Οι αρχές, διαβάζω, παγκοσμίως προσπαθούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0, από που ξεκίνησε δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, να δουν τις επαφές τους. Υπάρχουν επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί πριν από το πλοίο, δηλαδή πριν ανακοινωθεί ότι υπάρχει ο Χανταϊός. Αποβιβαστήκαν σε διάφορες χώρες, Ελβετία, Νότιο Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκονται σε απομόνωση ή σε νοσηλεία. Να πούμε ότι ο ιός, διαβάζω, ότι κυκλοφόρησε στο πλοίο για εβδομάδες χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. Το ταξίδι ξεκίνησε 1η Απριλίου και οι πρώτοι επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα από τις 6 Απριλίου, όμως το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του κανονικά. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία παγκοσμίως, όμως έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ σπάνιο να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων αυτός ο ιός και μόνο μέσω στενής επαφής μπορεί να γίνει. Και η ανακοίνωση που περιμέναμε όλοι να ακούσουμε και θέλαμε, ότι δεν πρόκειται, λέει, για τον επόμενο COVID, αλλά είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτόν, και νομίζω ότι αυτό λίγο μας καθησυχάζει. 17 λεπτά μετά τις 7, υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, γράφεται Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Έχουμε τα social media και έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

πριν για την Ryanair που ενδέχεται να σταματήσει τις πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία από τη Θεσσαλονίκη, ψάχνοντας να βρω για κάποια επίσημη ανακοίνωση. Δεν υπάρχει σχετικά με το θέμα μια επίσημη ανακοίνωση, όμως διάβασα μια άλλη ανακοίνωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, τον Michael O'Leary, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωση αλκοόλ στα αεροδρόμια και μάλιστα να σταματήσουν τελείως τα μπαρ των αεροδρομίων να σερβίρουν αλκοόλ, γιατί αντιμετωπίζει, λέει, πολλά προβλήματα η εταιρεία του από ανθρώπους που έχουν πιει πριν ανέβουν στο αεροπλάνο και δημιουργούν προβλήματα. Και τουλάχιστον, λέει ο επικεφαλής της Ryanair, ότι αναγκάζεται η εταιρεία να εκτρέπει μία πτήση την ημέρα, τουλάχιστον μία πτήση την ημέρα, λόγω αυτών των προβληματικών επιβατών, ενώ, λέει, πριν 10 χρόνια αυτό συνέβαινε μόλις μία φορά την εβδομάδα. Οπότε σου λέει, σου παρακαλώ πολύ, επίσημη πρόταση στα μπαρ των αεροδρομίων, μη σερβίρετε καθόλου αλκοόλ στους επιβάτες, γιατί αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Να σας πούμε ότι η μέθυση πτήση είναι ποινικό αδίκημα, έχει μεγάλα πρόστιμα, μέχρι, ξέρω εγώ, 5-6.000 ευρώ και φυλάκιση, και μάλιστα η Ryanair έχει ήδη αρχίσει να διεκδικεί αποζημιώσεις από επιβάτες που προκαλούν αυτές τις εκτροπές των πτήσεων. Του ζητάει δηλαδή να αποζημιώσουν μέχρι και 15.000 ευρώ, παρακαλώ, εάν δημιουργήσουν πρόβλημα και αναγκαστεί η πτήση να γυρίσει, να προσγειωθεί το αεροπλάνο. 1983, στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα, ο πρώην αρχηγός των Jam, ο Paul Weller, παρουσιάζει το νέο του συγκρότημα εκείνη την εποχή, του Style Council.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτός είναι ο Michael Jackson, You Rock My World, ένα από τα μάλλον λιγότερα γνωστά του τραγούδια. Μπήκαμε έτσι στη τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Και πώς να μην ξεκινήσουμε Michael Jackson. Διαβάζω ότι η ταινία του σκίζει στο box office, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Δεν πάνε να λένε κριτικές, που έχει πάρει πολύ κακές κριτικές αυτή η ταινία για την ζωή του. Ο κόσμος πηγαίνει, βλέπει την ταινία και μάλιστα φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί ακούει αυτά τα τραγούδια που έχει αγαπήσει. Διαβάζω ότι στην Ελλάδα ήδη στις 2 εβδομάδες έχει κάνει 120.000 εισιτήρια, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Και ακολουθεί η ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», η νούμερο 2, το οποίο και αυτό πάει πολύ καλά. Στη μία εβδομάδα έχει 75.000 εισιτήρια. Λέγαμε πριν ότι θα ανοίξουν τα θερινά ήδη από τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Κάποια θερινά έχουν προλάβει να ανοίξουν, όπως το Σινέ Παρίς στην Πλάκα και το Σινέ Θησίων, αυτοί οι υπέροχοι δύο κινηματογράφοι. Παράλληλα, από την προηγούμενη εβδομάδα λειτουργούν ήδη τοπικοί κινηματογράφοι σε Γέρακα και Παλίνη, καθώς και το Σίσι στη Νέα Μάκρη. Πάντως, η βασική πρεμιέρα των θερινών έρχεται σήμερα. Ανοίγουν μεταξύ άλλων το Άλσος Φιλαδέλφειας, το Εκράν, η Έκλη Ζαπίου, το Αμαριλής Garden Cinema. Και τα περισσότερα από αυτά κάνουν έναρξη με το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Αύριο Παρασκευή ανοίγει το Αττικό Άλσον, στο Ρία, το Σινέ Μαριλένα και το Σινέ Πολεμικό Μουσείο. Και εκεί, με το Διάβολο που φοράει Πράντα νούμερο 2, ξεκινούν. Και το άνοιγμα της εβδομάδας ολοκληρώνει το Σαββατοκύριακο με το Σινέ Φλερί. Το Σάββατο ξεκινάει εκεί μαζί και ο Ζέφυρος, στην ίδια ημέρα, το Σάββατο δηλαδή. Ξεκινούν και εκεί το πρόγραμμά τους. Παράλληλα και το Ατενέ συνεχίζει τη λειτουργία του στο μοναδικό θερινό της πόλης, παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο. Και αφού έχουν ανοίξει τα θερινά, θα πούμε και τις ταινίες σε λίγο που βγήκαν σήμερα στους κινηματογράφους. Νομίζω ότι επίσημα έχουμε μπει σε θερινό mood τουλάχιστον. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, η Γκλάι Τσέρι έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1969. Είναι ο γιος του Don Cherry και το τραγούδι το οποίο τον έχουμε γνωρίσει είναι το Save Tonight.

ενδιαφέρουσα εκδήλωση για αυτό το Σάββατο που είναι και η μέρα της Ευρώπης. Όλα λοιπόν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα εκπέψουν ένα 2ωρο πρόγραμμα από το νέο χώρο Europa Experience στη Σταδίου. Με αφορμή αυτόν τον εορτασμό, την ημέρα της Ευρώπης, εκεί θα βρίσκεται και ο κόσμος, ζωντανά εκπομπή από το Europa Experience, 10 με 12 το πρωί. Εκεί θα βρίσκεται η Γιώτα Κοτσέτα, μπορείτε να περάσετε, να μας δείτε και από κοντά. Θα σας περιμένουμε. Και τη Γουάγιο, αυτός ο αγαπημένος καλλιτέχνης που έχει κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ τώρα αρχές Απρίλη. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Electric Spanish. Σημειώστε λοιπόν, Σάββατο 10 με 12 Γιώτα Κοτσέτα θα βρίσκεται στη Σταδίου στο Europa Experience για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα της Ευρώπης.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, καινούργιες ταινίες του κινηματογράφου. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε την πολύ αναμενόμενη ταινία τρόμου, το Χόκουμ. Ένας συγγραφέας λέει ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνώντας ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο. Επίσης έχουμε ένα concert film για την Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Έχουμε μια ταινία που λέγεται Μαλλιαρή Detectives, ο τίτλος στα αγγλικά είναι The Ship Detective, ένα κωμικό whodunit με τον Hugh Jackman και την Emma Thompson. Έχουμε το Θα φύγω μια μέρα, είναι το ντεπούτο της Αμελή Μπονέν, επιλέχθηκε αυτή η ταινία ως επίσημη ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Κανών και έφτασε τα 650.000 εισιτήρια στις γαλλικές αίθουσες και ήταν υποψήφια και για 4 βραβεία Σεζάρ. Έχουμε το Mortal Kombat 2 που βασίζεται στο δημοφιλές έτσι αυτό βίντεο παιχνίδι. Έχουμε μια ταινία που θα ευχόμαστε να είχαν δώσει έναν ελληνικό τίτλο, γιατί ακούστε πως λέγεται, είναι τελεία άνιμε, That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Αυτό λοιπόν είναι ένα επιτυχημένο άνιμε για τους λάτρεις του είδους. Και έχουμε και μια επανέκδοση του ντοκιμαντέρ του Wim Wenders για την Πίνα Μπάους σε 3D προβολή. Πίνα λοιπόν 3D. Αυτές είναι οι ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους από σήμερα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος με Nora Jones και Chasing Pirates. Λιάννα Μαστάθη ήταν εδώ τις προηγούμενες δύο ώρες. Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες δύο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Και 104 στα FM.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
6: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
5: I want a red color to make...
6: Got it, μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
13: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δολτιδίσον από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαΐς Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολυζού. Στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου αναμένεται να γραφεί σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος, η κηδεία του 29χρονου που έχασε τη ζωή του στην Αμουδάρα Ερακλείου από έναν 54χρονο που τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση για διακεκριμένη περίπτωση για οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 54χρονου για τη δολοφονία του 29χρονου. Την ίδια στιγμή, οι κατηγορίες για συνέργεια και για ανθρωποκτονία απαγγέλθηκαν και στην 56χρονη σύζυγό του και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Σημειώνεται πως η εισαγγελέα μετέβη αυτοπροσώπως στο αστυνομικό μέγαρο προκειμένου να ασκήσει τις διώξεις. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία φέρνει στο φως η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, αποκάλυψε πως τον Φεβράριο του 26 ο 54χρονος είχε πραγματοποιήσει άλλη μια επίθεση εναντίον του 29χρονου έξω από το σπίτι του. Τότε μια γειτόνισσα τον διέσωσε, προσφέροντάς του καταφύγιο στο σπίτι του. Λίγες μέρες μετά, σύμφωνα με τη δικηγόρο, κατατέθηκε μήνυση εναντίον του 54χρονου, στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και ορίστηκε δικάσιμος. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κυρία Σπανάκη, πρόκειται για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου με βάση τις απειλές και τις επιθέσεις που είχε δεχθεί το θύμα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 23χρονος και ο 18χρονος αδερφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα ένα 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος. Ο 17χρονος φίλος τους αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη. Ο 23χρονος είχε συλληφθεί από τις πρωινές ώρες μετά το περιστατικό, έπειτα από αστυνομική κινητοποίηση που περιγράφεται ως κινηματογραφική. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από την 3η 5 Μαΐου ο άνδρας που άνοιξε πυρ σε βάρος συγχωριανού του στο χωριό Σκινάς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ο 29χρονος, που φέρεται να έχει κτηματικές διαφορές με τον άνδρα που πυροβόλησε, αναζητούνταν από την αστυνομία από την Κυριακή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί σύμφωνα και με τις μαρτυρίες του θύματος. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τα δικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας και άσκοπους πυροβολισμούς. Ακόμα μια υπόθεση που αφορά επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ, που φέρονται να εισέπραξαν παράνομα δεκάδες άτομα που δήλωσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, μπήκε στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. 58 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επέλεξαν να μην καθίσουν στο εδόλιο του τριμελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας και να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους, φέρονται να είχαν δηλώσει φωσκοτόπους στην Καστοριά και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν λόγω υψομέτρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι, ωστόσο, αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται, επιμένοντας πως οι επιδοτήσεις τους ήταν νόμιμες. Το κουβάρι της υπόθεσης ξετύλιξε στο δικαστήριο ο πρόεδρος του Χρωτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς και του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Δημήτρης Μόσχος, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε λόγο για εικονικούς βοσκοτόπους. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Τους μετανάστες περισυνέλεξε περιπολικό του λιμενικού σώματος και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Στην έγκριση χρηματοδότησης ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο βελτίωσης και επέκτασης του λιμένα Μαύρου Λιμνών Ασφακίων, προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νομοχανίων Δημήτρης Βυριράκης. Επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η Βασιλική Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα, προκειμένου να παραστήσει σε πεντιακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης στα Χανιά. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Earth News, η Βασιλική Πριγκίπισσα και η αδερφή του Βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, όπου θα δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων, που είναι αφιερωμένες για την 25η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίστανται τις τελευταίες μέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διαφορά τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για την κατάσταση των σαπαλδοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το τμήμα των Χανίων από Σούδες Μεγάλα Χωράφια, οι οποίες ανακοινώθηκαν καθυστερημένα και ενώ οι οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί σε σειρές χιλιόμετρων, περιλαμβάνουν τη χρήση σηματοδοτών που επιτρέπουν την εκπεριτροπή από τα σημεία εναλλάξει κάθε ρεύμα κυκλοφορίας. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα συνέβησαν στο περιθώριο των παρεμβάσεων στο ΒΟΑΚ εξέφρασε για άλλη μια φορά ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. τα συχνά και πολλές φορές έντονα επεισόδια μεταφορικής ερημικής σκόνης από την Αφρική στη χώρα μας, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μέσα στο χειμώνα, όπως συνέβη με το σημαντικό επεισόδιο σκόνης της 15ης Φεβρουαρίου, οδήγησαν τη μονάδα του ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να ενεργοποιήσει τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, το νέο επεισόδιο μεταφοράς στην Κρήτη αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα Παρασκευή και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με την πλήρη κάλυψη του νησιού από τη σκόνη. Στη σύλληψη ενός 58χρονου από την περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύνου, προχώρησε το τμήμα επιχειρήσεων Μυλοποτάμου. Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί της υπηρεσίας πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης έλεγχο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και εντός στοχήματος και κατασχέθηκαν 225 γραμμάρια κάναβης και το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ. Στον ΑΚ παραχωρείται η χρήση της λιμονοδεξαμενής στο Ομαλού 5,5 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Παραχώρηση, σύμφωνα με πληροφορίες των Χανιών του Κορνέων, θα γίνει με πραγματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων Μεών με Αυτόν Κρήτης, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας, με θέμα τιμώντας τη μητέρα, το διαχρονικό σύμβολο αγάπης και προσφοράς. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Πολιτισμού Καφέ Κήπος. Ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις που θα ισχύουν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου Cross Country Seaside, που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Χερσόνησο. Το 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Το συνέδριο με κεντρική θεματική η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα Ταυτότητας, Πολιτικές Γέφυρες Πολιτισμού και Παιδείας πραγματοποιείται στο Ηράκλειο από τις 7 έως 10 Μαΐου, ενώ εξ αποστάσεως συνεδρίες έχουν ξεκινήσει από τις 5 Μαΐου. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης συγκεντρώνει φέτος 1.142 εισηγητές και 842 επιστημονικές εργασίες, εκπροσωπώντας 48 πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις άνεμοι θα πρέπει να από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τους 97,5 και τους 105,6 στο FM όπου εκπέμπεται το πρόγραμμά μας με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Καλημέρα και από την ΕΡΤ Χανίων, από τους 104,6 στα FM εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας και όλοι μαζί παντού στο ίντερνετ, σε όλο τον κόσμο, www.ertecho.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ, www.ertnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στην κονσόλα του ήχου, στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ και στις ρυθμίσεις των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Καταρίνα Πολύζου στην επιμέλεια της παρουσίας της εκπομπής. Και στα μουσικά ακούσματα δεχόμεθα και προτάσεις μουσικές και βεβαίως παρατηρήσεις και προτάσεις για το τι θα θέλατε να ερευνήσουμε, να δούμε, να ακούσουμε, να μεταδώσουμε. Αυτό το επαναλαμβανόμενο σοκ στην κοινωνία της Κρήτης για φωνικά που δεν θα πρέπει ποτέ να έχουν συμβεί, νομίζω ότι είναι μια άκρος φαρισαϊκή τοποθέτηση, έκφραση στην αμηχανία μας. Τι να πούμε όταν σκοτώνονται νέοι άνθρωποι, πραγματικά όταν εκτελούνται νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν προστατεύτηκαν. 21χρονος που έχασε τη ζωή του στο Ηράκλειο δεν είχε προστατευτεί, γιατί είχαν γίνει 3 καταγγελίες σε βάρος του 54χρονου πατέρα που είχε χάσει το μοναχοπέδι του και είναι και ο δράστης της δολοφονίας, ότι είχε πολλές φορές επιχειρήσει να κάνει κακό στον εαυτό παιδί, στον εαυτό άνθρωπο, το οποίο θεωρούσε υπαίτιο της τραγωδίας. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα με έναν έμπειρο νομικό από τα Χανιά για αυτή την υπόθεση. Υπάρχει και άλλη μια υπόθεση που ευτυχώς δεν συμπεριλαμβάνει αυτή την σύγκρουση, αλλά το πώς η πολιτεία λειτουργεί και πώς το νομικό πλαίσιο και πρακτικά οι αποφάσεις του μπορούν να σταματήσουν, να εμποδίσουν, γιατί όταν σου βάζουν περιοριστικούς όρους, τους βάζουν γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσεις κακό, να απειλήσεις, να εκφοβήσεις αυτόν που έχεις καθορίσει στο μυαλό σου σαν αντίπαλό σου. Όταν όμως κατ' επανάληψη αυτά τα περιοριστικά μέτρα παραβιάζονται, αυτό είναι το ερώτημα, τι κάνει η πολιτεία? Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος ότι πάλι ήρθε, πυροβόλησε, με περίμενε, με κουκούλεξε από το σπίτι, με κυνήγησε, και βλέπεις μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά επιθετική, τότε οφείλεις να πράξεις, να μπεις πολύ δραστικά και να εμποδίσεις τα χειρότερα. Σε αυτή την περίπτωση, το χειρότερο από όλα συνέβη. Ένα 21χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Η σκακέρα των αεροπορικών εταιρεών επηρεάζει τα πάντα και τη Ryanair, η οποία παίζει ρόλο κλειδί σε πολλές πτήσεις και στη χώρα μας. Η είδηση ότι καταργείται η έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιούνται πτήσεις. Από τον Οκτώβριο θα γίνει αυτό, όταν τελειώσει η φετινή σεζόν. Στάθηκε αφορμή να γίνει ευρεία σύσκεψη για το θέμα με όλους τους φορείς της πόλης, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Πάντως γενικά θα υπάρξει, όπως όλα βλέπουμε, συνεχίζονται και οι εχθροπραξίες Ιράν-Ισραήλ-Λίβανο-ΗΠΑ. Επομένως τίποτα δεν θα αλλάξει όσο σε αυτή την σκακέρα οι παίκτες συγκρούονται μεταξύ τους, δημιουργώντας παράλληλους κραδασμούς σε όλο τον κόσμο. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού στο Κλαζιρόπλιο. Δεν φορούσαν μάσκες, λέει επιβάτης. Οι κραδασμοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλά κρατούν μετά το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις 13 βουλευτές για την ενδεχόμενη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο. Crash test για τη Νέα Δημοκρατία, η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, απουσία του κυρίου Καραμανλή. Στο επίκεντρο η συνταγματική αναθεώρηση. Θα δούμε πώς εξελίσσονται όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, όπως
συμβαίνουν. Αφού πρώτα σας καλωσορίσουμε με ένα τραγούδι.

0: Να πω, στα τραγούδια περιγράφουν την πολύ συχνά την πραγματικότητα και την επικαιρότητα. Πάμε στην υπόθεση, την τρομερή υπόθεση της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής, μιας νεανικής ζωής. Ένα νέο παιδί καταδιώχθηκε και δέχτηκε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς και χαριστική βολή από έναν 54χρονο άνθρωπο που είχε χάσει το μοχλοπέδι του και θεώρησε ότι ήταν άδικο να ζήσει ο οδηγός του αυτοκινήτου και να χάσει τη ζωή του ο συνοδηγός που ήταν ο γιος του. Λευτέρης Μανουσάκης, δικηγόρος, ένας νομικός που έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύζου. Καλημέρα, πώς είστε?
0: Καλά. Έχετε και εσείς χειριστεί ανάλογη περίπτωση? Χειρίζεστε
1: ανάλογη περίπτωση? Ευτυχώς δεν έφτασε ακόμα εκεί.
0: Ευτυχώς δεν έχει φτάσει εκεί και ελπίζουμε αυτή τη φορά να υπάρξει αφύπνιση και πραγματική παρέμβαση ώστε να αποφευθούν το χειρότερα. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Γιατί, εντάξει, είναι, ο 54χρονος είχε δηλώσει με κάθε τρόπο τις προθέσεις του. Είχε επιτεθεί στο παιδί τουλάχιστον 4 φορές, είχαν γίνει περιοριστικά μέτρα αλλεπάλληλες φορές, αλλά προφανώς η απόφαση σου επιβάλλω περιοριστικά μέτρα να μην πλησιάζεις έναν άνθρωπο στα 150 μέτρα, στα 100 μέτρα είναι μια απόφαση που δεν έχει αντίκρισμα, όταν όλος μπορεί να το κάνει και δείχνει ότι το κάνει κατ' επανάληψη. Και θέλω να σας ρωτήσω, όταν κάποιος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους κατ' επανάληψη και μάλιστα με φωνική πρόθεση και έχουμε αυτή την ιστορία από πίσω, δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα?
1: Υπάρχουν μηχανισμοί, δεν λειτουργούν στο 100%. Τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί είναι κάτι που εξαρτάται όσον αφορά την, εξαρτάται από τις αρχές ουσιαστικά, τις εισαγγελικές αρχές, μια ψυχιατρική νοσηλεία ή εκτίμηση ενός ατόμου το οποίο δείχνει αυτή την συνεχόμενη παραβατική συμπεριφορά ή εγκληματική συμπεριφορά. Δηλαδή για να φτάσει να γίνει μια εγκληματική συμπεριφορά δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή αυτό που εδώ αξίζει, γιατί μόνο κοινωνικά μπορούμε να το αναλύσουμε, δεν γνωρίζω εις βάσος την υπόθεση, δεν την χειρίζομαι, το γνωρίζετε, αλλά κρίνοντάς το σας λέω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή διάκριση αυτή τη στιγμή. Η διάκριση της ψυχικής φόρτισης, έτσι, που μπορεί να ένιωσε αυτός ο πατέρας, που είναι δικαιολογημένη ψυχική φόρτιση, με αυτό που νομικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο νομικός όρος του βρασμού ψυχικής ορμής. Δηλαδή, το ότι ο βρασμός ψυχικής ορμής έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να υπάρχει και να λέμε αυτός...
0: Ναι, αυτός δηλώνει ότι έχασα τη ζωή του παιδιού μου και είμαι μόνιμα σε οργή.
1: Ναι, μόνιμα σε βρασμό δεν είμαι, όχι. Είμαι μόνιμα σε αυτήν οδύνη. Ο βρασμός που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, το λένε και το ξανασυζητάνε.
0: Ναι, ο βρασμός όμως είχε εκφραστεί, είχε επιτεθεί πολλές φορές στο παιδί σε αυτή τη διάρκεια των τριών χρόνων.
1: Μετά, ο βρασμός έχει συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει ψυχικός βρασμός δύο μέρες μετά, πέντε μέρες μετά από ένα συμβάν. Συνήθως νομολογιακά, να ξέρετε, καθορίζεται στις 2 ώρες μετά από κάποιο συγκεκριμένο συμβάν. Μπορεί να επηρεάσει.
0: Τώρα, νομικά λέγω τώρα εσείς, έτσι.
1: Πόνος, νομικά, σαν προϋπόθεση ουσιαστικά, η συγκεκριμένη προϋπόθεση που θέτει νομοθέτης ώστε να αναγνωριστεί αυτό το είδος το ελαφρυντικό.
0: Ναι, ωστόσο εγώ λέω, εφόσον έχεις έναν άνθρωπο και μάλιστα πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, έχει χαθεί ένα παιδί 17 χρονών στον δρόμο και ο πατέρας του που είναι το μοναδικό του παιδί, μοναχοπαίδι και μοναχογιός, έχει δηλώσει ότι θέλει να κάνει κακό στον φίλο του που και αυτός σε εκείνο το τροχαίο είχε παραμείνει στην εντατική πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, κόντεψε να χάσει το πόδι του και είχε δοκιμαστεί και αυτό. 2 παιδιά, ο ένας οδηγός, ο άλλος ο συνοδηγός, ενεπλάκησαν σε ένα τροχαίο. Ο ένας έχασε τη ζωή του, ο άλλος τραυματίστηκε βαριά. Κανένας δεν το ήθελε από τους δυο. Ήταν φίλοι τα παιδιά και κατέληξαν και οι δυο νεκροί.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε την περίπτωση των αρχών και την περίπτωση των οικογενειών. Κατά τη δική μου γνώμη, ξαναλέω, χωρίς να ξέρω τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις της υπόθεσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε αντίστοιχες περιπτώσεις, πρέπει να εξετάσουμε κοινωνικά το θέμα, το αν δηλαδή η ίδια η οικογένεια με ρύπνησε, ούτως ώστε βλέποντας αυτές τις απειλητικές ή έξω, αν θέλετε, μη λογικές τάσεις και απειλές, αν έδωσε μια ουσιαστική βάση, όπως και οι αρχές αν έδωσαν το ίδιο.
0: Η οικογένεια είχε προσφύγει όλες τις φορές, το είχαν πει ότι κινδυνεύει το παιδί μας.
1: Την οικογένεια του ίδιου που απειλούσε.
0: Γιατί
1: αν θεωρήσουμε
0: και ίδιο, και το και ίδιο, γιατί δεν είναι πολλά άτομα, είναι ο πατέρας και η μητέρα, δεν είχαν άλλα παιδιά. Είναι ο πατέρας και η μητέρα και σχεδιάζουν στην ουσία, θεωρούν υπεύθυνο το νερό αυτό παιδί, το δικό χαμένο, το θεωρούν υπεύθυνο. Του λένε ότι δεν θα έπρεπε να ζει μετά από αυτό. Μας σκότωσε το παιδί μας, πρέπει να φύγει. Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Γίνονται μια, δυο, τρεις καταγγελίες στην αστυνομία ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πένθος του, όπως το έχει βάλει στο κεφάλι του, έτσι, θέλει να βλάψει το παιδί. Εφόσον η εισαγγελία γνωρίζει ότι παραβιάζει συστηματικά τους περιοριστικούς όρους, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κρατηθεί, να διατάξει την κράτησή του, ένας άλλος τρόπος να μπει...
1: Να υπάρχει μια αξιολόγηση.
0: Να μπει ψυχίατρος και κοινωνική λειτουργός στην οικογένεια. Βέβαια. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πάω, λέω, θα με σκοτώσει και τελικά... Όπως έγινε και με την κοπέλα στην Αθήνα, ας πούμε, που είχε πει 100 φορές ότι τη μία φορά τη βίασε, την άλλη φορά την κυνήγησε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και μόλις βγήκε τη μαχαίρωσε ο δράστης.
1: Εδώ δεν έχει να κάνει με τα αντανακλαστικά, έχει να κάνει δυστυχώς και με τους ανθρώπους. Πολλές φορές όλοι, ακόμα και πολύ πολύπειροι και εσείς στη δουλειά σας και όλοι στη δουλειά μας, πολλές φορές μπορεί να μην εκτιμήσουμε σωστά την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή μπορεί ο προανακριτικός ή ο ανακριτικός υπάλληλος αργότερα, ο εισαγγελέας ακόμα, να μην αξιολογήσει ως τόσο βαριά την περίπτωση. Δηλαδή να μην δει την πραγματική της διάσταση και να ξεφύγει. Γι' αυτό και είναι εξαίρεση αυτά τα περιστατικά. Στην ουσία όμως, αν θα έπρεπε να πάνε και να ειδοποιήσουν και να πούνε ότι δεχόμαστε τη δέκατη απειλή, ο εισαγγελέας θα έπρεπε, να το πούν στην αστυνομία δηλαδή, ο εισαγγελέας θα έπρεπε ενδεχόμενα να το αξιολογήσει έτσι ώστε να διατάξει μια ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία, ούτως ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση για να μπορέσει να αποφευθεί. Αυτά είναι τα προληπτικά μέτρα για το έγκλημα. Αν θέλετε όμως, η προσωπική οδύνη ενός γονέα εδώ, που είναι κατανοητή και εμείς όλους μας συνεπέρνει, ποιος θα πει ότι αυτός ο γονιός δεν είχε αυτόν τον πόνο? Κανένας. Η ποινική δικαιοσύνη όμως, η ποινική δικαιοσύνη, λέω ξανά, όχι τα ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει για να αποτρέπει ουσιαστικά τη λογική της αντεκδίκησης και της βεντέτας και όλων αυτών των...
0: Και ειδικά στην Κρήτη που ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι ένα σενάριο φαντασίας, γίνεται συνέχεια.
1: Καθόλου, βέβαια. Γίνονταν πολύ παλιότερα. Όταν λοιπόν μια ολόκληρη κοινωνία...
0: Έγινε και στα Βορίζια, κύριε Μονουσά, γίνεται
1: βέβαια,
0: συνέχεια.
1: Και θα το δείτε να ξαναγίνει δυστυχώς. Και αυτά είναι αν θέλετε, οι καρποί αυτού του κακού εκπαιδευτικού συστήματος που σφύραμε. Όταν μια ολόκληρη κοινωνία αρχίζει να θεωρεί θεμητή την ιδιωτική εκδίκηση, ουσιαστικά υπονομεύεται ο ίδιος ο πυρήνας του κράτους δικαίου. Δηλαδή, αν το βάλετε και σε συνδυασμό με το ότι ο κάθε ένας μας έχει ελάχιστη εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε κράτος δικαίου σήμερα, ή σύστημα δικαιοσύνης, κράτος δικαίου και θεσμούς έχουμε. Ότι πάσχουν ορισμένες φορές, δεν πιστεύω ότι οπλίζει το χέρι κάποιου εγκληματία σε καμία περίπτωση.
0: Ένα άλλο θέμα που μπαίνει εδώ είναι ότι ένα από τα κίνητρα ήταν η καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης, κύριε Μανουσάκη. Δηλαδή θεωρούσαν ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος επί 3 χρόνια και δεν είχε γίνει το δικαστήριο αναβολή στην αναβολή. Αυτό είναι ένα θέμα για μια οικογένεια που χάνει ένα παιδί. Όχι ότι δικαιολογεί το έγκλημα. Το έγκλημα και με αυτόν τον οσυρό τρόπο που σχεδιάζονταν από το ζευγάρι που είχαν χάσει το παιδί τους και τους καταλαβαίνουμε, αλλά ήταν τρομερό αν το σκεφτεί κανείς ότι δούλευε στο μυαλό τους να σκοτώσουν το φίλο του παιδιού τους που δεν χάθηκε στο μοιραίο τροχαίο.
1: κατηγορούνται να το κάνουν αυτό, έτσι. Θα το δούμε. Η επιδίωξη, από ό,τι είδα, σας λέω, δεν έχω στοιχεία δικογραφίας, από ό,τι διαβάζω κι εγώ, η δίωξη είναι για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον οι αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για μια πράξη όχι στιγμιαίας έκρηξης, όπως λέτε, αλλά για μια ελεγχόμενη δράση, βέβαια. Έτσι, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη. Η διάκριση δηλαδή με τον βρασμό ψυχικής ορμής είναι ουσιαστικά κρίσιμη, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Γιατί ουσιαστικά επηρεάζει την αξιολόγηση του καταλογισμού της ποινής τους. Αλλά αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο.
0: Έχετε μια αντίστοιχη υπόθεση, δεν θέλω να αναφερθούμε με λεπτομέρειες, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι.
1: Υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά εδώ.
0: Για πείτε μας.
1: Σας λέω, το να εμπλέκονται σε ένα τροχαίο ατύχημα, έτσι, σε ένα τροχαίο που κανείς, ξαναλέω, δεν μπορεί να θέλει και να επιδιώκει ουσιαστικά το θάνατο του άλλου. Έτσι. Και να αντιμετωπίζεται ως πλέον, αν θέλετε, και από τον ίδιο τον νομοθέτη, το να βάζουμε σε ένα τσουβάλι και να λέμε όπου υπάρχει ανθρωποκτονία είναι κακούργημα. Όχι, δεν υπάρχει κακουργηματικός χαρακτήρας παντού.
0: Ναι, είναι μια προσπάθεια αυστηροποίησης των μέτρων.
1: Ναι,
0: με
1: έναν παραδειγματικό χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό πρόληψη του εγκλήματος, κύριε Πολύ.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν οριζόντιες.
1: Μπορεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, τέτοιου είδους εγκλήματα. Δηλαδή ότι θα κατηγορηθώ για κακούργημα αν εγώ που βρίσκομαι με την γυναίκα μου στο αυτοκίνητο, τρακάρουμε, μου φύγει από τον έλεγχο και τρακάρουμε και χάσει τη ζωή της. Το να κατηγορηθώ για κακούργημα είναι κάτι το οποίο αφήνει να εννοηθεί στους συγγενείς της, αν θέλετε, ότι υπάρχει η περίπτωση εγώ να θέλησα να αφαιρέσω τη ζωή της. Το να κάνω χρήση ναρκωτικών πριν από αυτό και να κάνω αλκοόλ πριν την οδήγηση. Βέβαια, είναι εγκληματικές ενέργειες. Δεν το συζητώ. Αλλά από το κάνω χρήση ουσιών μέχρι το ότι γλιστράει ο δρόμος που ένας μέσος υποχούμενος δεν θα μπορούσε να το αντιληφθεί και
0: μη φεύγετε από το τηλέφωνο.
1: Καταλήγει να χάσει τη ζωή του κάποιος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει διάκριση αυτής της προθέσεως.
0: Λέτε λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οριζόντιες κρίσεις στο πλαίσιο μιας αυστηροποίησης, αλλά θα πρέπει με ευαισθησία και με πολύπλευρους, λαμβάνοντας υπόψη πολύπλευρους παράγοντες, να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις.
1: Μα ο παραδειγματικός χαρακτήρας της ποινής και ο παραδειγματικός χαρακτήρας του ποινικού δικαίου είναι κάτι που έχει αποτρέψει, έχει αποτραπεί χρόνια και χρόνια τώρα από τον νομικό μας πολιτισμό. Η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το προβλέπει και ο νομικός πολιτισμός λέγεται όταν δεν χρειάζεται να φτάσεις στην παραδειγματική αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν αυτή την κοινωνία. Για να πεις ότι, δηλαδή, είναι αποτρεπτικός χαρακτήρας του εγκλήματος, όπως έλεγαν ο Μανουβρία, ένας μεγάλος εγκληματολόγος στο παρελθόν, είναι μεν ο φόβος της ποινής, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τον κύριο λόγο, την κύρια τροχοπέδη, αν θέλετε, ούτως ώστε να μην εγκληματίσει ένας άνθρωπος. Α, κάτι γιατί έχει αυστηρή ποινή, δεν θα το κάνω. Πρέπει να μπει αυτό που γίνεται τώρα και γκρινιάζουμε συνεχώς σε όλες τις τοπικές κοινωνίες με την μας παίρνουν το δίπλωμα, ας πούμε, σε περίπτωση που πιούμε. Που έχουμε συνηθίσει μια τοπική κοινωνία.
0: Εντάξει, τώρα
1: να πει,
0: εδώ το δίπλωμα αφαιρείται και για άλλους λόγους, δεν είναι μόνο για τον αλκοόλ. Εντάξει, και υπάρχει και ένα μέτρο σε όλα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου φέρει το δίπλωμα γιατί δεν έχει το σφυράκι στη θήκη του συνοδηγού.
1: Όχι, αυτό
0: για να φτάσει στον παρελθόν.
1: Είναι το ίδιο
0: κριτήρια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι το ίδιο προβληματικό να βλέπουμε και να διαπιστώνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Κατά τα άλλα, ορθώς υπάρχει αυστηροποίηση.
1: Ορθώς υπάρχει αυστηροποίηση γιατί μας φοβίζει. Ορθώς θα έπρεπε να υπάρχει η πρόληψη του εγκλήματος. Το έλεγε ο συγχωρεμένος ο Παρσεδάκης που έτυχε να είναι καθηγητής μου. Έλεγε ότι οφείλει να γίνει διδακτικά, όχι επιβλητικά και επιτακτικά, σε ένα κράτος δημοκρατικό, σε ένα κράτος σύγχρονο και πολιτισμένο.
0: Πάντως, ναι, υπάρχουν και αυτοί που, όπως ξέρετε, όπως και στην υπόθεση του Καρατζή, που δεν βάζανε μυαλό με τίποτα. Δηλαδή, όταν επιδεικνύεις μια κατ' επανάληψη επικίνδυνη και εγκληματική συμπεριφορά δια των πράξεών σου, τότε δεν έχεις και πολλά ελαφρυντικά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να την πατήσεις μια φορά και να σε πιάσουν μεθυσμένο κτλ. Το καταλαβαίνω. Αν το κάνεις συνέχεια και να είσαι επιθετικός κιόλας και να σκοτώσεις και έναν άνθρωπο γιατί εσύ έτσι γούσταρες, να κυκλοφορήσεις με το έτσι θέλω, δείχνει και μία προσωπικότητα.
1: Έτσι. Και έτσι θα πρέπει να το να σκοτώνεις έναν άνθρωπο επειδή δεν σου αρέσει, ξεκινάς καυγάς επειδή δεν σου αρέσει η φάτα του, ή επειδή πιστεύεις κάτι διαφορετικό, ή επειδή η παράδοση το ορίζει, ή επειδή οι εγκληματικές θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι εγκληματικές τάσεις αποτελούν αυτές τις εξαιρέσεις και δεν είναι με καθημερινή, δηλαδή μην το εκλογικεύσουμε και τόσο πολύ.
0: Έτσι,
1: η ανθρωποκτονία, όταν δεν είναι εξαμελίας, είναι μια πράξη η οποία θα έπρεπε να σοκάρει την κοινωνία. Όχι να λέει, να δείχνει, να νιώθουν και δικαίωση κάποιοι άνθρωποι.
0: Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ.
1: Θέλουμε αυτή τη χειρακακία, συγγνώμη. Ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα κουβεντιάσουμε και την υπόθεση που χειρίζεστε στο κοντινό μέλλον. Έχω αυτή το
1: την πρόταση. Μακάρι όχι με την ίδια. Εγώ προσπαθώ να διατηρήσω ηρεμία. Εκεί θέλει. Έχουμε τη δικαιοσύνη απέναντί μας. Ενώ έχουν δηλαδή επιβάλλεται αυστηρότερες ποινές, ένα παιδάκι, ας πούμε, που νοσηλεύτηκε και σε μένα μήνες στην εντατική, δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε ακόμα μόνιμη αναπηρία. Και το διώκουμε, ας πούμε, κακοντηματικά, λες και ήθελε να προκαλέσει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν χτύπησε πεζό, δεν είναι περίπτωση να παρασύρει πεζό και να χτυπήσει και τέτοια.
1: Όχι. Υποχούμενη, το ίδιο μέσα στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
0: Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε, θα τα λέμε συχνά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Η διάθεση σας πάντα, κύριε Κολύσου. Να είστε καλά.

0: Πάμε σε μια πολύκροτη υπόθεση που απασχολεί το Πανελλήνιο. Πάμε στην δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Μια, όπως όλα δείχνουν, δολοφονία, και όπως οικογένεια με πολύ μεγάλη επιμονή και με μεγάλη οδύνη έφερε στην επιφάνεια μέσα και από την νομική στήριξη των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας. Έχουμε τον κύριο Μανώλη Φτάχη στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει τις εξελίξεις, γιατί τρεις οι ιατροδικασίες που καταθέτουν, δεν ξέρω όπως διατυπώνεται. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Έχετε δικαστήρια και εγώ, αλλά ξέρω ότι έχετε πολλά δικαστήρια και πρέπει να τρέξετε. Λοιπόν, βγάλαμε άκρη από τις καταθέσεις. Έχει καταθέσει ένας δικαστής μόνο μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το δικαστήριο των ενόρκων, όπως έχουμε πει, είναι μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση, έχει καταλήξει τα συμπεράσματά του. Αυτό θέλει να πιστεύει η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο. Τελειώνουν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, εξετάζονται οι πραγματογνώμονες τώρα. Πραγματογνώμονες, όταν λέω, εννοώ τους ιατροδικαστές, τους μηχανολόγους οι οποίοι εξήδασαν το φουσκωτό του αείμνηστου Σύφη του Βαλιράκη, και επίσης ο κ. Καραθανάσης, ο οποίος είναι ο τεχνικός μας σύμβουλος, ο οποίος είναι ο τελευταίος μάρτυρας του κατηγορητηρίου. Πιστεύουμε δηλαδή ότι μέσα στο Μάη θα έχει ξεκινήσει, αν όχι θα έχει ολοκληρωθεί, η ανάγνωση των εγγράφων, που είναι το δεύτερο στάδιο, και μετά θα μπούμε στους μάρτυρες υπεράσπισης και στο τέλος της ακροαματής διαδικασίας, με τις απολογίες των κατηγορουμένων και την πρόταση του κ. Εισαγγελέα και μετά τις αγορεύσεις και την απόφαση. Αυτή είναι η σειρά των από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι έχουν γίνει φανερά τι συνέβη εκείνο το μεσημέρι της 24ης Γενάρη του 2021 στην Ερέτρια, στον Έλληνα πολιτικό, πραγματικά στον ογκόλυθο αυτό της πολιτικής, που θα καταγράψει ιστορία, τόσο τη δράση του εν ζωή, αλλά όσο και το θάνατό του.
0: Οι ιατροδικαστές αφήνουν ασάφειες? Δηλαδή λένε, γιατί όταν δεν παρακολουθείς μια υπόθεση ο ίδιος δημοσιογραφικά, εννοώ, δεν μπορείς από αυτά που διαβάζεις να έχεις πραγματική εικόνα.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί αυτό που διάβασα για την πρώτη τουλάχιστον κατάθεση είναι ότι δηλώνεται ένα σαφές. Όταν λέει σαφές, εννοεί ότι είναι σαφές αν είναι θάνατος από την προπέλα ή θάνατος από χτύπημα μαυλή.
1: Όχι. Αφήστε με λίγο να σας εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Οι ιατροδικαστές, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι δεν είμαστε ανακριτικοί πάλι, δεν έχουμε εικόνα, διότι δεν εκλήθημε αμέσως στον τόπο που βρέθηκε το πτώμα, ούτε το σκάφος, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι ένα κενό στο πόρισμά τους. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται και αιτιολογούν. Γι' αυτό που είναι κατηγορηματική είναι ότι υπάρχουν οι ιατροδικαστές, οι κρατικοί μιλάμε τώρα, ο κρατικός που εξετάστηκε, ο κρατικός, ο οποίος γεννήθησε μαζί με συνάδελφό του την νεκροψία, νεκροτομή, ότι υπήρχαν δύο όργανα. Ένα τέμνον αμβλή όργανο και ένα αμβλή επίσης όργανο, όχι τέμνον. Το οποίο μπορεί να είναι τέμνον αμβλή όργανο και ένα αμβλή επίσης όργανο, όχι τέμνον. Το οποίο μπορεί

0: τα οποία είναι πολλαπλά, δεν είναι μεμονωμένα, καταλάβετε. Φανταστείτε ένα blender με το... που τα κάνει όλα κοιμά. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε ένα σφάξιμο ή δεν μπορεί ας πούμε να είναι στο πρόσωπο, στη γνάθο, στο πηγούνι και στο ύψος της μύτης κτυπήματα, συντριπτικά. Έπρεπε να είναι πολλαπλά, να είναι και αλαχού.
1: Ναι.
0: Να είναι, δεν μπορεί να είναι όλα πάνω από το λαιμό. Όλα είναι πάνω από το λαιμό, στην ακάλυπτη επιφάνεια. Δεν έχουμε σχισήματα στη στολή. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που ισχυρίστηκε ο ιατροδικαστής είναι ότι τα χτυπήματα ήταν εν ζωή και δευτερογενώς επήλθε ο πνιγμός. Δηλαδή εξαιτίας των χτυπημάτων έπεσε στη θάλασσα και επήλθε ο πνιγμός.
1: Α, εξαιτίας των. Αυτό είναι κρίσιμο που λέτε. Εξαιτίας των χτυπημάτων έπεσε στη θάλασσα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Άρα δεν είναι από την προπέλα. Πώς μπορεί να είναι από την προπέλα?
0: Μα δεν μπορεί να είναι από την προπέλα, διότι όπως λέει και η κυρία Σπυριοπούλη, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, τα τραύματα αυτά δεν μπορεί να προέρχονται από την προπέλα του δικού του φουσκωτού τουλάχιστον, διότι αυτό είναι 70 πόντους κάτω. Το έχει μετρήσει. Ήταν παρούσα στην αυτοψία που κάναμε στο σκάφο, στο φουσκωτό.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν το ποδαράκι που προστατεύει την προπέλα, είναι 70 πόντους κάτω. Η στολή έχει άνοση, η στολή του Δίτη. Βρέθηκε λοιπόν χωρίς τα βαρύδια. Άρα λοιπόν δεν είναι από την προπέλα. Δηλαδή αποκλείουμε την εκδοχή του ατυχήματος. Καταλάβετε. Αυτό που επικαλείται η πλευρά της υπεράσπισης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός. Ότι υπάρχει ατύχημα από το δικό του φουσκωτό, από την προπέλα του. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν προκύπτει από την ακροματική διαδικασία.
1: Πάντως θα είναι μια δίκη που θα γράψει ιστορία και νομική ιστορία, κύριε Φωτάκη.
0: Σήμερα συνεχίζεται η δίκη. Έχουμε τους πραγματογνώμονες, τους μηχανολόγους. Που διενήρησαν, οι οποίοι αναφέρονται σε κυκλικές κινήσεις, τα οποία θα αναδειχθούν τώρα στην ακροαματική διαδικασία, γιατί αποκλείονται αυτές οι κυκλικές κινήσεις. Είναι δυνατόν το σκάφος του Βαλιράκη επί ώρες να έκανε κυκλικές κινήσεις και να μην το δει κανένας εκείνη την ηλιόλουστη μέρα? Έτσι.
1: Ναι, σε μια μικρή περιοχή που η κάτοικη, δηλαδή δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Πειραιάς.
0: Όταν απεδείχθη κατά την ακροματική διαδικασία, πάλι το επισημαίνω, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί εκείνη την ημέρα που είχαν βγει βόλτα που ήταν εκεί έξω. Είναι δυνατό λοιπόν να βλέπανε ένα φουσκωτό να κάνει κύκλους περίεργους, ελικοειδείς και να μην ειδοποίησε κανένας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτάκη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Υπάρχει αμύωτο το ενδιαφέρον και η συναισθηματική φόρτιση. Και ευχαριστούμε και εσάς που επικοινωνείτε και μας δίνετε τα δεδομένα αυτής της εξέλιξης.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Επίσης.
0: Καλημέρα.

Έτσι κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τον κύκλο και τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε στην Ανατολική Κρήτη το ραντεβού μας πρώτο Θεός αύριο στις 8 το πρωί. Συνεχίζουμε ακάθεκτη με τη Δυτική Κρήτη. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Να είστε πάντα καλά. Να είστε προσεκτικοί. Και να μην θυμώνετε τόσο εύκολα. Διαχείριση του θυμού. Διαχείριση της αγανάκτησης. Να την κάνουμε την αγανάκτηση για το δίκαιο μας θέση. Και θέση την οποία μαζί με άλλους συνοδοιπόρους μπορούμε να διεκδικήσουμε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσυναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου, η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 3 έως 10 Μαΐου. Συνεφίλ 101.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Όσο καλή είναι η μέρα που ξημέρωσε και η σημερινή μέρα που ξημέρωσε για την Κρήτη, και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι, το οποίο δεν το ακούσα τυχαία, από τα παιδιά μας εδώ, τον Παράσχο το Χαραλαμπάκη και την Ελένη την Ξυλούρη που έχουν τις μουσικές επιλογές, αυτό το τραγούδι του Βασίλη Σκουλάκη και του Γιάννη Κάτσιρα πραγματικά μιλάει στην ψυχή μας και πραγματικά δίνει το στίγμα του πώς νιώθουμε όλοι μετά από το απίστευτο αυτό περιστατικό που είχαμε στην Αμουδάρα, την αφαίρεση της ζωής ενός νέου παλικαριού, ενός παλικαριού μόλις 21 ετών. Βέβαια, θα μου πείτε, παίζει ρόλο η ηλικία ή η πράξη αυτή καθεαυτή, ή τα κίνητρα ή οι λόγοι για τους οποίους αυτός ο άνθρωπος, ο 54χρονος, οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη, την εκτέλεση αυτού του παιδιού. Δύσκολη μέρα σήμερα για την οικογένεια του νεκρού. Σήμερα θα γίνει κηδεία του στο χωριό Χώνο, στο Μυλοπόταμο, στις 12 το μεσημέρι. Και μάλιστα υπάρχει μια έκκληση, ένα κάλεσμα από την οικογένεια να μην τυθεί κανείς στα μαύρα, να φοράνε λευκά και να συνοδεύσουν τον 21 ετών Νικήτα, όπως τον φώναζαν, στην τελευταία του κατοικία. Θα είναι ντυμένος γαμπρός. Αλλά βεβαίως δεν θα υπάρχει χαρά, θα υπάρχει μόνο θλίψη, θα υπάρχει πόνος, θα υπάρχει απόγνωση. Είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς σήμερα στην εκπομπή μας. Θα πάμε να μιλήσουμε με τους συνηγόρους των δύο πλευρών. Σε πολύ λίγο θα το κάνουμε αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα πούμε και με τους δύο, γιατί βεβαίως έχουν και εκείνοι τις υποχρεώσεις τους. Είναι εδώ μαζί σας η εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, 97,5 στα βόρεια, 105,6 στα νότια και στο Λασίθι από τους 102,4. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Λοιπόν, η λογική δεν χωράει σε αυτή την υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Υπάρχουν έντονα συναισθήματα, υπάρχει απίστευτη συναισθηματική φόρτιση και κατάσταση. Πράγματα και καταστάσεις που βίωνε το ζευγάρι τα τελευταία περίπου 3 χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα. Και βεβαίως με αυτή την κατάληξη. Λοιπόν, θα πάμε στο σημείο αυτό, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την γνωστή ποινικολόγο, την Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος. Και η Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει βιώσει από κοντά όλα όσα έχουν συμβεί ανάμεσα στον 54χρονο και στην οικογένεια και στον νεαρό, ο οποίος, όπως είπαμε, έχασε τη ζωή του. Καλή σας ημέρα, κυρία Σπανάκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Γιατί
1: πάρα πολύ.
0: Για όλους. Γιατί θα παιχτεί μια πράξη έτσι του δράματος αυτού που δύσκολα μπορεί να τη διαχειριστεί η οικογένεια, έτσι πρέπει να θάψει το παλικάρι της.
1: Η τελευταία πράξη του προαναγγελθέντος εγκλήματος.
0: Ναι, το είπατε και χθες αυτό.
1: Ναι, σας το λέω με βεβαιότητα και μάλιστα με απόλυτη συνείδηση αυτού που λέω, δημόσια μάλιστα, πέρα δηλαδή από το ότι είναι η προσωπική μου άποψη, αντικειμενικά είναι δεδομένο ότι την αιμονική συμπεριφορά του δράστη τελικώς τη βρήκαμε αποτυπωμένη.
0: Ναι, και έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά του όλο αυτό το διάστημα, με τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό ρωτάει όλος ο κόσμος, δηλαδή στις κουβέντες που κάνουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για αυτή την υπόθεση, είναι γιατί να φτάσουμε σε αυτό, γιατί να μην υπάρξει κάποια παρέμβαση, ίσως μια βοήθεια που σίγουρα χρειαζόταν το ζευγάρι.
1: Ζητήσαμε αυτή τη βοήθεια επανειλημμένως εμείς από την πλευρά μας για την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή διατυπώνονται διάφορες σκέψεις σε εμβριακή μορφή βεβαίως από την άλλη πλευρά, mm-hmm. σχετικά με το βρασμό κτλ. Ο βρασμός είναι μια νομική έννοια την οποία χρησιμοποιεί συνήθως υπεράσπιση όταν θέλει να προβάλλει ισχυρισμούς που έκαμψαν, ας πούμε, τις αντιστάσεις του ανθρώπου για την αποτροπή του από ένα έγκλημα αποτρόπαιο. Εδώ είναι ένα στιγερό προμελετημένο έγκλημα για το οποίο είχαν δοθεί πολύ σοβαρές προειδοποιήσεις και για τις οποίες οι αρχές είχαν νομίμως ενημερωθεί. Θα σας υπενθυμίσω ότι το Δεκέμβριο του 2024 ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του δράστη. Εκείνος απολογήθηκε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και του επευλήθησαν όροι. Μη προσέγγισης του θύματος, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αυτό παραβιάστηκε επανειλημμένως, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Με εμφαντική παραβίαση την τελευταία φορά που το άτυχο θύμα, δηλαδή ο νικήστρατος, δέχτηκε επίσης πάλι δολοφονική επίθεση σε βάρος του και μάλιστα τον κυνήγησε ο δράστης σε στενό. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα, βοήθεια μπορεί να αντιληφθεί κανείς τη θέση του. Και το έσωσε μία γυναίκα που άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και το έβαλε μέσα. Σε αυτό το περιστατικό έχει υποβληθεί μήνυση από την πλευρά του νικήστρατου.
0: Και είχατε προχωρήσει και σε ασφαλιστικά μέτρα?
1: Όχι, γιατί είχαν επιβληθεί οι όροι. Είχαν επιβληθεί οι όροι. Mm. Που είναι πολύ πιο ισχυρό δικονομικό μέσο αποτροπής.
0: Κυρία Σπανάκη, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω οι αρχές? Δηλαδή πέραν των άλλων δομών που ενδεχομένως θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων αυτής της οικογένειας?
1: Θα σας μεταφέρω ακριβώς την τοποθέτηση μιας εξαιρετικής ψυχολόγου που άκουσα το πρωί σε κάποια εκπομπή ενημερωτική. Mm. Είπε λοιπόν το εξής, ότι η ψυχολογία του δράστη στην προκειμένη περίπτωση δεν θα πρέπει να σχετίζεται με την οποιαδήποτε δικαστική εξέλιξη που έχει να κάνει, ενδεχομένως και με το ζήτημα του τροχαίου. Mm. Έχει να κάνει με την οσιρότητα του χαρακτήρα του και την εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς που αφορά τον ίδιο. Αυτή είναι και η δική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Ότι δηλαδή υπήρχαν πράγματα τα οποία μάλλον προϋπήρχαν του τροχαίου, να το πούμε έτσι, και απλώς θεωρείται ότι...
1: Εγώ θα σας φέρω παράδειγμα χιλιάδες γονείς που έχουν χάσει άδικα, το επαναλαμβάνω, τα παιδιά τους σε τροχαία δυστυχήματα. Ποιο είναι το κοινωνικό μήνυμα? Ότι ξέρετε, δεν άντεκα το θάνατο του παιδιού μου και πήγα και σκότωσα ένα παιδί που τραυματίστηκε στο ίδιο τροχαίο, που ήταν φίλος του γιού μου και προφανώς ποτέ δεν απεδέχθη το θάνατο του φίλου του. Εγώ που περίμενε και αυτό το δικαστήριο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες.
0: Μπορούσαν οι αρχές να κάνουν κάτι παραπάνω. Επειδή το παιδί φώναζε και ζητούσε βοήθεια από τις αρχές.
1: Ναι, θα διερευνήσω ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η διαδικασία στην τελευταία μήνυση. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Αφέθηκε ελεύθερος. Είχε παραβιάσει τους όρους.
0: Θα έπρεπε δηλαδή να έχουν ληφθεί άλλα μέτρα.
1: Να ανακληθούν οι όροι και να φυλακιστεί.
0: Να οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πάντως η δίωξη που ασκήθηκε χθες αναφέρεται σε ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Θεωρεί ήταν προμελετημένη.
0: Δεν υπήρχε βρασμός, δεν έγινε κάτι το οποίο να προκάλεσε, ενώ κάτι το τελευταίο διάστημα που να προκάλεσε.
1: Το αντίθετο. Σας λέω, ήταν η κατάληξη μιας προηγηθής της εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάρος του παιδιού. Mm.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω επίσης το κλίμα πώς είναι στην οικογένεια. Αντιλαμβανόμαστε, αλλά επειδή υπάρχει πάντα ο φόβος για την επόμενη μέρα και πώς θα διαχειριστεί κάθε πλευρά αυτό το τραγικό γεγονός που είχαμε, αυτή την απίστευτη την εκτέλεση του παιδιού, δεν ξέρω πώς είναι το κλίμα στην οικογένεια, αν μπορείτε να μας μεταφέρετε κάτι.
1: Κλίμα οδύνης, απόγνωσης και αγανάκτησης. Αυτό είναι το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι.
0: Γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να μιλάνε για βεντέτα, γι' αυτό σας το λέω αυτό.
1: Σας παρακαλώ τώρα. Οι άνθρωποι έκαναν μία έκκληση. Εμείς θέλουμε να έρθετε με λευκά τριαντάφυλλα στο θάνατο του παιδιού μας. Δεν θέλουμε σφαίρες.
0: Για το τροχαίο, κυρία Σπανάκη, που επίσης ήταν κάτι το οποίο φαίνεται ναι. ότι επιροδότησε και την ψυχολογική πίεση και αντίδραση που είχε αυτή η οικογένεια, ότι δεν προχωρούσε η διαδικασία και ήταν έτσι χρονοβόρα και δεν έβλεπαν εξέλιξη. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση και γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά έχουν περάσει και 2,5 περίπου 3 χρόνια από τότε.
1: Θέλετε να σας πω ότι παλινοδή η προκαταρτική, μάλλον η αστυνομική προανάκριση που αφορά το τροχαίο αυτό μεταξύ των αναθέσεων σε ειδικούς προκειμένου να προβούν σε σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για τις συνθήκες του δυστυχήματος, δεδομένου ότι εκφράστηκε από πραγματογνώμονα που έχει διοριστεί με απόφαση της υπηρεσίας, της τροχαίας δηλαδή, έχει διοριστεί πραγματογνώμονας ο οποίος έχει εκφράσει την άποψη ότι σοβαρά συνετέλεσε στην επέλευση του αποτελέσματος του τροχαίου δυστυχήματος η κατασκευή του δρόμου που ενδεχομένως είχε επίπτωση στην εκτροπή του οχήματος.
0: Μα και αυτό δηλαδή δημιουργεί καθυστερήσεις, προκαλεί καθυστερήσεις στην προανάκριση.
1: Έτσι εικάζω ότι αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στην διερεύνηση από πλευράς τουλάχιστον αντικειμενικών προϋποθέσεων για την επέλευση του τροχαίου δυστυχήματος.
0: Και για τις ευθύνες δηλαδή που μπορεί να υπάρχουν και να μην έχουν να κάνουν μόνο με την οδηγική συμπεριφορά του πολυκαριού, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπανάκη. Καταλαβαίνουμε ότι είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Εσείς θα κάνετε παράσταση, φαντάζομαι, έτσι, τις επόμενες ημέρες.
1: Φυσικά.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα πει στην απολογία του 54χρονος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά. Σίγουρα θα υποθούν και άλλα τις ημέρες αυτές. Τη Δευτέρα είναι η απολογία του ζευγαριού. Όπως σας έλεγα και πριν, όπως ακούσατε και πριν, η δίωξη που ασκήθηκε χθες σε βάρος του 54χρονου είναι για ανθρωποκτονία που πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όχι ότι ήταν σε βρασμό, γιατί ξέρετε, αυτό φέρνει και αλαφεντικά, ότι ήταν απόλυτα ψύχρεμος και αποφασισμένος και ίσως και το είχε αποφασίσει. Μπορεί να μην είχε αποφασίσει ότι εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα θα προβεί στην ενέργεια αυτή, αλλά σίγουρα ήταν μια ελλειμμένη απόφαση και το είχε δουλέψει στο μυαλό του. Η σύζυγός του είναι για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και σε βάρος της 56χρονης και πρόκειται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πάμε να βρούμε και τον συνήγορο υπεράσπισης του 54χρονου και της σύζυγού του, της 56χρονης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον γνωστό ποινικολόγο, τον Γιώργο Κοκοσάλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κατσουλάκη.
0: Λοιπόν,
1: άκουσα
0: πολύ ενδιαφέρον τις δηλώσεις που κάνατε χθες και αρκετά είπατε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο ζητήσατε, να υπάρξει κοινωνική ηρεμία, κύριε Κοκοσάλη, γιατί έχετε κάποια αγωνία για την επόμενη μέρα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Κύριε Κατσουλάκη, είστε μια πάρα πολύ εμπειρή δημοσιογράφος, ειδικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ξέρετε ότι ζούμε στην Κρήτη, ξέρετε ότι έχουμε να κάνουμε με δύο πάρα πολύ σπουδαίες και κοινωνικά διεισδυτικές οικογένειες καταγόμενες από τον Μήλο Πόταμο. Mm. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανίποτο πόνο είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς στην Κρήτη ακολουθούμε κάποιες πρακτικές οι οποίες δεν είναι νομικά αποδεκτές. Όλα αυτά κάνουν έναν επαγγελματικά στραμμένο, να πείτε, παραμορφωμένο άνθρωπο υποψιαστή, ζητάει το αυτονόητο, την κοινωνική ειρήνευση και να αφήσουν να κάνει τη δουλειά τη αυτή τη φορά. Δυστυχώς ο κόσμος εντολές δεν άφησε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά του, είναι κατακριτέ. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές, την καταδικάζω. Δεν θέλω που δεν είναι να υπάρξουν μιμητές τέτοιου είδους πράξεων. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά το 2026. Από εκεί και μετά τώρα ο καθένας ευθύνεται τη πράξη τη παραλήψη του. Η δικαιοσύνη είναι σοφή, ξέρει πολύ καλά πώς θα αντιμετωπίσει το σύνολο αυτού του βιωτικού συμβάντος, του κατακριτέου και καταδικαστέου. Και παρακαλώ πραγματικά δώσουν όλοι το σεβασμό και την τιμή, να αποδώσουν την τιμή στη μνήμη του νεκρού που σε λίγο από τώρα θα κηδευτεί, στον αείμνηστο τον 29χρονο νικήστατο, και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια με τον τρόπο που αρμόζει. Αυτά έχω να πω. Αυτή είναι η έκκληση για κοινωνική ειρήνευση. Δεν έχω πληροφορίες προς Θεού, έτσι. Απλά επειδή έχουμε να κάνουμε με δύο πάρα πολύ μεγάλες και κοινωνικά διεισδυτικές οικογένειες του Ηρακλείου, να έχει ψυχραιμία και ηρεμία και να μην συνεχιστεί οποιοδήποτε κύκλος αίματος. Αρκετό φόρο αίματος έχουμε πληρώσει στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με τις συνθήκες του περιστατικού, αφήσατε κάποιο έτσι ενδεχόμενο να είχε συμβεί κάτι μεταξύ των δύο πλευρών? Και το λέω αυτό γιατί μιλούσαμε νωρίτερα και με την κυρία Σπανάκη και μας έλεγε ότι δεν δέχεται σε τίποτα και σε καμία περίπτωση τον βρασμό, ότι ό,τι έκανε ο 54χρονος ήταν προαποφασισμένο και συνέβη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του 54χρονου.
1: Ακούστε τώρα, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε γενικεύουσες κρίσεις αυτή τη στιγμή. Εγώ θα παραμείνω σε αυτό που είπα και χθες. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες. Σε λίγες ώρες από τώρα κυδεύεται ο νεαρός. Θα μπούμε να αναλύσουμε όλο το νομικό θέμα αυτής της υποθέσεως. Νομολογιακά προηγούμενα υπάρχουν σε αυτές αντίστοιχες περιπτώσεις. Έκανα χθες εκτενή αναφορά για μια χρονίζουσα συνθήκη ψυχής εμβρασμό. Mm. Όποιος το γκουγκλάρει θα καταλάβει τι εννοώ. Δεν θέλω όμως σε αυτή τη φάση και σε αυτό το χρόνο που μιλάμε τώρα, με απόλυτο σεβασμό περισσότερο στη μνήμη του νεκρού. Θα έρθει η ώρα, θα απολογηθούν τη Δευτέρα οι άνθρωποι οι κατηγορούμενοι, θα πούν αυτά που να πούν, αυτά που έγιναν και αυτά που πραγματικά εβίωσαν. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει τον οποιονδήποτε είναι η υπερασπιστική του, ειδικά το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Μάλιστα. Είναι σε μία και αυτός κατάσταση. Προφανώς δεν είναι σε κατάσταση και αυτός δεν είναι υπερήφανος για αυτό που έγινε, το καταλαβαίνετε. Δεν είχε καν συνειδητοποιήσει τι έγινε όταν έγινε. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να συνειδητοποιεί και ο ίδιος τι ακριβώς συνέβη. Έχει καταλάβει ότι αυτό που έγινε δεν έπρεπε να γίνει, αλλά έγινε υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες θα τις αναπτύξει να ανακρίνεται. Δεν θα ήθελα όμως αυτές τις δύσκολες ώρες, από χθες το λέω, είναι μαύρες ημέρες. Γενικά είναι μαύρες ημέρες το τελευταίο δεκαήμερο, είναι μαύρες ημέρες στην Κρήτη. Έχουν συμβεί τόσα πολλά περιστατικά, το βλέπετε.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, καλό θα είναι λοιπόν να μην επιδοτούμε τη βία, να μην πλειοδοτούμε στην αυτοδικία, να ηρεμήσουμε και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά. Ξέρει πάρα πολύ καλά η ποινική δικαιοσύνη να αποδίδει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Θα ήθελα πραγματικά να απολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι εν ηρεμία. Όπως επίσης θα ήθελα και από αυτό που μου δίνεται να εκφράσω εγώ προσωπικά τα θερμά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια Νικήτα, να είναι ελαφρύ το χώμα να το σκεπάσει και να έχει δύναμη και κουράγιο η μάνα του και ο πατέρας του να, και ζωή να τον θρηνούν και να τον τιμούν για πολλά χρόνια από σήμερα.
0: Κύριε Κοκοσάλη, θα σας ρωτήσω και αυτό και θα κλείσουμε, γιατί όπως δηλαδή και εσύ είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, αλλά ρώτησε και την κυρία Σπανάκη, αν όλο αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή ο πελάτης σας είχε στείλει μηνύματα με περιστατικά τα οποία είχαν προηγηθεί μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια από τότε που έχασε το 17χρονο παιδί του, και σαν να έδειχνε με αυτή τη συμπεριφορά και τον τρόπο ότι ήθελε βοήθεια, ότι χρειαζόταν βοήθεια, ότι κάποιοι έπρεπε να βοηθήσουν. Και δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν κάποια κενά, αν και η δικαιοσύνη, αν και η αστυνομία θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι παραπάνω, προκειμένου να μην φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά την κοινωνική υποστήριξη των θυμάτων τροχαίων ή των θυμάτων γενικότερα εργατικών ατυχημάτων, θυμάτων οποιοδήποτε ας πούμε βιωτικού συμβάντος, είναι υποβαθμισμένη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτή η ολοκληρωμένη κοινωνική υποστήριξη, αυτή η ψυχολογική προσέγγιση που ενδεχόμενα υπό προϋποθέσεις θα είχαν αν είχε υποστηριχθεί αυτός ο άνθρωπος από αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Και να ήθελε να υποστηριχθεί κιόλας.
1: Και αποφευθεί.
0: Και να ήθελε, ναι, γιατί ήταν, από ό,τι μαθαίνουμε δεν ήθελε ούτε ένας ούτε ο άλλος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τους επιβληθεί με κάποιο τρόπο. Αυτό δηλαδή.
1: Δεν θα ήθελα επουδενή να ευχηθώ σε κανένα να βάλει τα παπούτσια αυτού του ζευγαριού.
0: Ενώ όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, καταλαβαίνετε σε την τραγικότητα της κατάστασης. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το άκρο. Δηλαδή, επειδή αρνήθηκες να πας στο ψυγείο. Είναι δύσκολες. Είναι δεδαλώδης η ψυχή του ανθρώπου. Είναι το μυαλό του ανθρώπου που κάνει πολλές φορές επικίνδυνα παιχνίδια, το καταλαβαίνετε. Είναι όμως παρόλα αυτά ανθρώπινες συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να είναι ποινικός πολλαπλός ή κηρυκτικός πολλαπλός αποδοκιμαστές. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι ανθρώπινες συμπεριφορές. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε σχέση δηλαδή με τις αντιδράσεις και με την ψυχική κατάσταση κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Άλλο σημείο βρασμού έχω εγώ, αφού μιλάμε για βρασμούς. Εγώ δεν θέλω να το πάω νομικά, αλλά σας λέω, άλλο σημείο βρασμού έχω εγώ, κυρία Κατσουλάκη, άλλο σημείο βρασμού έχετε εσείς. Είναι διαφορετικό το ψυχικό υγρό το δικό μου, το οποίο ενδεχόμενα μπορεί να μην βράζει ποτέ, και άλλο το υγρό, το δικό σας, δηλαδή η ιδιοσυστασία του οργανισμού σας, ναι, της ψυχοσύνθεσής σας, που να βράζετε. Επίσης, η διάρκεια αυτής της ψυχικής κατάστασης είναι διαφορετική από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μπορούμε να προβαίνουμε σε γενικεύουσες κρίσεις. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, με κορονίδα την απόφαση του Παπαδόσιου, προς Θεού δεν κάνω κανέναν παραλληλισμό, έτσι. Γιατί είδα και κάποια. Έτσι,
0: και εμείς τα είδαμε. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα ιεροποιήσουμε συμπεριφορές. Είναι κατακριτές αυτές οι συμπεριφορές. Έτσι, από το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο Παπαδόσιος έκανε αυτό που έκανε και του αναγνωρίστηκε ο βρασμός. Τι είπε το δικαστήριο τότε? Ότι ο βρασμός είναι μια ψυχική κατάσταση η οποία δεν έχει κανόνα. Μπορεί να διαρκέσει μέρες, μήνες, χρόνια. Εξ αφορμής αυτής ακριβώς της απόφασης του δικαστήριου, της κορυφαίας αποφάσεως τότε, άρχισε και η ψυχιατρική επιστήμη να ασχολείται πάνω με αυτό το θέμα. Άρα, δεν μπορείτε να αποκλείσετε, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει από τον συγκεκριμένο τύπο του ανθρώπου, και όχι γενικεύοντας, επαναλαμβάνω,
0: μάλιστα,
1: ότι μπορεί να είναι σε μια νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών από ένα συγκλονιστικό και ανεπανάληπτο συμβάν, και δεν είναι λίγο να χάνεις το μονάχο παιδί και μονάχο γιο σου. Επίσης, θα ήθελα πραγματικά να κάνουμε μια ανασκόπηση. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο και κυκλοφορεί από τότε στο διαδίκτυο. Ο τρόπος με τον οποίο σκοτώθηκε το παιδί στην παραλιακή του Ηρακλείου. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να το ξεπεράσει. Δεν το ξεπέρασε ποτέ. Δυστυχώς δεν λειτουργήσαν οι δομές, ενώ η ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση σε αυτό το ζευγάρι, που έχει να κάνει φυσικά και με τη συνένεση του ανθρώπου, δεν μπορεί να υποβάλει σε αναγκαστική θεραπεία κάποιον. Από εκεί μετά, τώρα να αρχίσουμε όμως να κατηγορούμε την αστυνομία. Μια χαρά έκανε η αστυνομία την δουλειά της. Κάθε φορά που υπήρχε κάποια καταγγελία από την οικογένεια Γίνσου, επενέβαινε η αστυνομία και τα νόμιμα γίνονταν. Δεν μπορούμε επίσης να πούμε ότι φταίει η δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη ακολουθεί δικαιοσύνης κανόνες.
0: Η κυρία Σπανάκη έλεγε νωρίτερα ότι από τη στιγμή που είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων, θα έπρεπε ίσως η δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει διαφορετικά. Εννοώ στη δεύτερη καταγγελία που έγινε τον περασμένο Μάρτιο, ότι από τη στιγμή που είχαμε παραβίαση, ο άνθρωπος ίσως θα έπρεπε να είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή και όχι να κυκλοφορεί ελεύθερος και με ένα πιστόλι στη μέση.
1: Η κυρία Σπανάκη είναι μια πάρα πολύ έμπειρη συνάδελφος. Εγώ τουλάχιστον τη σέβομαι και την ελείπτομαι απεριόριστα, με τεράστια εμπειρία. ξέρει πολύ καλά ότι αυτό που υπόθηκε, αν υπόθηκε από το στόμα της, δεν αποτυπώνει την οικονομική πραγματικότητα. Είναι υπό προϋποθέσεις γίνεται αυτό, είναι επιλογή της δικαιοσύνης. Το τι θα έπρεπε και τι δεν θα έπρεπε, αυτό, για αυτό το λόγο υπάρχουν και οι δικαιοδοτικοί θεσμοί.
0: Και σίγουρα θα
1: αποδίδουν δηλαδή δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων ή και τις αποφάσεις των εισαγγελικών και δικαιοδοτικών οργάνων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κρίθηκε τότε. Φανταστείτε για να κριθεί με αυτόν τον τρόπο. Ποια ήταν η ένταση του συγκεκριμένου περιστατικού. Έτσι το λέω, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορούμε και για ψιλοπίδημα να απασχολείται όλος ψιλοπίδημα. Προς Θεού, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δεν είναι κάθε υπόθεση Uber Alles θα πρέπει να οδηγεί στη φυλακή ή Uber Alles. Βλέπετε ότι με αυτή την κοινωνική πλέον συνθήκη, το γεγονός ότι έχουμε πλέον κατευθυνθεί σε αυτή τη δρακοντοποίηση των νόμων, δεν έχει βέβαια και πουθενά, βλέπετε. Έτσι, εκτοξεύθηκαν οι ποινές περί όπλων πριν από περίπου 3 μήνες μετά τα βόρυζια και βλέπετε ότι την τελευταία εβδομάδα στο Ηράκλειο έχουμε 7 περιστατικά ενοχλησίας. Δεν λύνονται τα προβλήματα, κυρία Κατσουλάκη, το έχουμε πει πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά το φωνάζω συνέχεια. Με την εκτόξευση των ποινών, με το να τα κάνει κακουργήματα όλα από πλημελήματα ή με το να βάλει πόσους ανθρώπους στη φυλακή. Και αυτή τη στιγμή ασφίκτηρου. Τα προβλήματα λύνονται με μια ολοκληρωμένη κοινωνική παρέμβαση. Δυστυχώς αυτή η πολιτική λείπει από τη χώρα μας, τουλάχιστον προς το παρόν. Με αυτές τις σκέψεις, και επειδή δεν θα ήθελα να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες, σεβόμενος, επαναλαμβάνω καθαρά τη μνήμη του παιδιού που σε λίγες ώρες κυδεύεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Όλα τα υπόλοιπα θα υποθούν αρμοδίως νομικά. Τις αποφάσεις τις βγάζουν οι δικαστές και σωστά τις βγάζουν οι δικαστές. Είναι μια συνταγματική επιταγή. Έχουμε καλούς και σοφούς δικαστές. Ξέρουν πολύ καλά πώς θα αντιμετωπίσουν την κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα. Τους πελάτες σας τους έχετε δει και τους δύο, τους εντολή σας?
1: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Είναι σε μια τραγική κατάσταση. Αρχίζει σιγά σιγά η συνειδητοποίηση. Αυτό που δεν υπήρχε δηλαδή κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, αρχίζει σιγά σιγά να εγκαθίσταται στην ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων. Και δι' του βασικού δράστη. Γιατί το να σύρεις και να κατηγορείς τη σύζυγο ότι είσαι συνεργός επειδή έτυχε να παρευρίσκεσαι σε μέσα αυτοκίνητο τη στιγμή που μέσα από το βίντεο ακούγεται μη κόστα μη, ακούγεται ξεκάθαρα, έχω την εντύπωση περισσότερο στα πλαίσια της προστατευτικής φύλαξης γίνεται αυτό, χωρίς να υπάρχει βέβαια και λόγος. Από εκεί και μετά όμως κάθε άλλη σκέψη περί πολλαπλασιασμού των ποινικών ευθυνών και αποδεκατισμού, ποινικού αποδεκατισμού όλης της οικογένειας είναι εκτός του νομικού μας πολιτισμού. Έτσι.
0: Με προλάβατε και γιατί...
1: Είναι και επικίνδυνο, θα πω εγώ. Είναι και επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο.
0: Με προλάβατε και γιατί...
1: Για τη δημόσια τάξη.
0: Κατανοητό. Με προλάβατε και γιατί ήθελα να σας ρωτήσω για τη δίωξη σε βάρος της σύζυγου της 56χρονης.
1: Η δίωξη σε βάρος της...
0: Που έχει να... με τη συνέργεια.
1: Ο Κώστας πήγε και παραδόθηκε μόνο στο τμήμα ευθύς αμέσως. Σε παράδοση και το όπλο. Ούτε καν είχε ενημερωθεί η αστυνομία. Του λένε τι κάνεις εσύ εδώ, ήρθα. Πού είναι ο διοικητής, δεν είναι ο διοικητής εδώ, δεν θα έρθει σε λίγο. Ποιος είναι αξιωματικός υπηρεσίας, εγώ. Και βάζει το περίστροφο πάνω στο. Λέει ήρθα για αυτό το λόγο, διότι πυροβόλησε. Αυτό δεν ήξερε εκείνη τη στιγμή τι ήταν το αποτέλεσμα. Πήγαν, έκαναν έρευνα στην οικία, δεν την πήρα. Κάποια στιγμή για κάποιους λόγους απεφάσισε η προανακριτική αρχή. Και θα πω εγώ, ήταν δικαίωμά της έτσι. Προφανώς και στην ημερομηνία είχε συνεννοηθεί και με τον εισαγγελέα και είπανε να φέρουν προσαγωγή και τη σύζυγο πάνω. Η Ρίστο είχε ήδη προταθεί από πλευράς μας να έρθει πάνω ως μάρτυρας, διότι ήταν μάρτυρα στο περιστατικό. Και λέει, όχι, θα την κρατήσουμε, διότι είχε απλή παρουσία εντός του αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Νομολογιακά, θα μιλήσω λίγο εδώ νομικά, δεν αρκεί η απλή παρουσία κάποιου σε ένα περιστατικό για να καταστεί κατηγορούμενος, γιατί με αυτόν τον τρόπο όλοι οι μάρτυρες οι αυτόπτες θα ήταν κατηγορούμενοι. Επίσης, δεν αντέχει στη λογική αυτό που πολλές φορές γίνεται αυτή η κατασκευή. Μα είχε την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το αποτρέψεις και εσύ αδράνησες, παρέλειψες να το κάνεις. Δεν είναι ανήλικος ο δράστης, όπου έχει τη γονική μέρημνα η μαμά και έπρεπε πράγματα να το αποτρέψει, οπότε εκεί να συζητήσουμε. Καθένας ενήλικας ευθύνεται για τις πράξεις της παραλήψης του. Έγιναν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όλα. Το βίντεο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία είναι αδιάψευστος μάρτυρας για το τι έγινε και ποια είναι η συμπεριφορά, ειδικά της Αφροδίτης σε αυτό το συμβάν. Φωνάζει, κλαίει, οδύρεται. Μη κόστα μη. Από εκεί τώρα οποιαδήποτε άλλη σκέψη, οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση γίνεται είτε στα πλαίσια της προστατευτικής φύλαξης από εγώ. Καταλαβαίνετε τους λόγους, γιατί πολλές φορές. Και καλώς δηλαδή γίνεται αυτό. πολλές φορές οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων ή οι επιλογές των εισαγγελέων μας γίνονται και για λόγους διαφορετικής, ας πούμε, έκφρασης, διαφορετικής συνθήκης, είτε στα πλαίσια της γενικής πρόληψης, να δώσουμε το κοινωνικό μήνυμα, είτε κτλ.
0: Όλα από θα αξιολογηθούν και, από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
1: Εγώ καλώ και τους συγγενείς όλων των οικογενειών και των δύο οικογενειών να έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Να έχουν εμπιστοσύνη, ξέρει η δικαιοσύνη πώς θα αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις.
0: Ευχαριστούμε.
1: Δυστυχώς, η υπόθεση του τροχαίου του αείμνησου του Γιώργου του Παρασύρη δεν θα φτάσει από ό,τι φαίνεται ποτέ στις δικαστικές θέσεις. Πριν όμως, η προκατακτική που διενεργεί το ήταν για το αδίκημα της θανατηφόρας διατάραξης ασφάλειας των συγγενειών, για κακούργημα.
0: Μπορεί
1: δηλαδή
0: να φτάσει όμως, γιατί η κυρία Σπανάκη μας έλεγε ότι η πραγματογνώμονας που έχει διοριστεί έχει διαπιστώσει κακοτεχνίες στο δρόμο, οπότε δεν είναι, ίσως να μην προκύπτει ότι είναι αποκλειστική παιτιότητα του οδηγού του οχήματος, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Κοκοσάλη.
1: Λοιπόν, όχι, έχει δίκιο, κυρία Σπανάκη, πάνω σε αυτό. Δηλαδή αποτυπώνονται κάποιες σκέψεις στην πραγματογνωμοσύνη από εκεί και μετά θα αξιολογηθούν.
0: Σωστό.
1: Ελείπει όμως ο βασικός υπαίτιος.
0: Βεβαίως.
1: Ο Θεός να τους συγχωρέσει, δηλαδή. Βεβαίως. Ο Θεός να τους συγχωρέσει. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Εγώ προσωπικά επαναλαμβάνω τα θερμά μου συλληπιτήρια και την μύχη ειλικρινά συμπαράστασή μου στην οικογένεια του νικήτατου. Εύχομαι να μην ξανααντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοκοσάλη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια σημαντική, θα έλεγα, πρωτοβουλία που έχουν λάβει οι εκπαιδευτές οδήγησης και συγκεκριμένο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών. Έχει να κάνει με τα πατίνια. Έχουμε δει τι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Ανθρώπινες απώλειες. Ο 13χρονος στην Ηλία. Είχαμε και εμείς πριν από λίγες ημέρες ένα περιστατικό με ένα 40χρονο εκεί στην περιοχή της Χερσονήσου. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στη ΜΕΘ με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και δεν είναι βέβαια τα μοναδικά. Έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων με πατίνια. Λοιπόν, και είναι, γι' αυτό και λέω ότι είναι σημαντική αυτή η παρέμβαση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο. Πάμε να βρούμε τον εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, αλλά και γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών, τον Λευτέρη τον Μιχελάκη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχελάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Να κάνω μια διευκρίνηση μονάχα, ότι η αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων που λέτε
0: και ατυχημάτων, ναι.
1: Ναι, δεν είναι τεράστια και δεν είναι, μετράμε στα δάχτυλα ενός χεριού. Τα ατυχήματα από τα πατίνια μιλάω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε, ας πούμε, το δίνουμε τεράστια διάσταση με την έννοια ότι δεν υπάρχει πράγματι τόσο μεγάλη αύξηση των δυστυχημάτων από τα πατίνια. Ένα αυτό. Από την άλλη άποψη, βέβαια, να δούμε ότι το πατίνι δεν είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα όχημα, το οποίο έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Βέβαια, δεν έχει τους καλύτερους κανόνες κυκλοφορίας. Ωστόσο,
0: βασικά δεν νομίζω ότι έχει κανόνες. Το αντιμετωπίζω. Έχει
1: ακριβώς γι' αυτό λέμε και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, ότι ελάτε να δούμε πώς μπορούμε να κυκλοφορούμε καλύτερα και με ασφάλεια και βεβαίως με σωλήριο κώδικα. Δηλαδή θα δώσω να καταλάβετε το εξής. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν μπορεί να οδηγούν πατή. Απαγορεύεται δια του νόμου. Καταλάβατε. Άρα αυτός που παίρνει πατίνι κάτω των 12 χρονών με τη συγκατάθεση γονιών και σία, ούτως ή άλλως είναι παραβάτη.
0: Άρα ο γονιός δηλαδή που αγοράζει ένα τέτοιο πατίνι, ένα ηλεκτρικό πατίνι στο παιδί του, είναι παραβάτης και μάλιστα...
1: Εννοείται. Και... Είναι το ίδιο όμως παραβάτης, να δούμε το εξής, είναι το ίδιο παραβάτης,
0: ναι,
1: όταν αγοράζει στον παιδί του ένα μηχανάκι 125 κυβικά ή 50 κυβικά και δεν έχει κλείσει τα 16 χρόνια.
0: Μάλιστα, γιατί έχουμε και τέτοια, ναι.
1: Βέβαια, γιατί αν δούμε τώρα σε σχέση παράδειγμα τα πατίνια με τα μηχανάκια πώς κυκλοφορούν, είναι πολύ περισσότερα τα μηχανάκια τα οποία παίρνουν τα παιδιά και τα οποία είναι ανήλικα και όμως τα οδηγούν και όμως εις γνώση μας χρόνια. Τώρα όλη η κοινωνία το έχουμε αποδεχτεί, αν θέλετε.
0: Να πω όμως και τα άλλο. Τα πατίνια, έχω την αίσθηση ότι είναι πιο εύκολα προσβάσιμα. Δηλαδή, τι μπορεί ένα παιδί, παίρνοντας την κάρτα του γονιού, των γονιών του, ενώ την χρεωστική, την πιστωτική, να πάει και να πάρει ένα από αυτά τα πατίνια τα οποία βλέπουμε και είναι στη διάθεση του κόσμου. Δεν μπορεί η εταιρεία εκείνη την ώρα να δει ποιος θα πάρει το πατίνι, έτσι. Και μπορεί να κυκλοφορεί και να.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι το μηχανάκι πρέπει να στο πάρει ο πατέρας σου και η μάνα σου για να το οδηγήσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι δικό σου ή πρέπει να το δώσει κάποιος άλλος. Τα άλλα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα.
1: Ναι.
0: Πιο εύκολα πατίνι, να τα πάρουν.
1: Ναι, και τα πατίνια τα αγοράζουν οι γονείς τα παιδιά. Πολλά, πάρα πολλά πατίνια κυκλοφορούν, τα οποία είναι ιδιόκτητα. Δεν είναι όλα ενοικιαζόμενα. Βέβαια, εμείς εδώ και ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης λέμε ότι θα μπορούσε, παράδειγμα, με μία κάρτα, ένα αλγόριθμο που μπορεί να υπάρξει, να βλέπεις την ηλικία.
0: Ναι.
1: Και άρα να μην ξεκλειδώνει το πατίνι. Είναι πολύ απλό.
0: Πάντως...
1: Αν θέλει δηλαδή η πολιτεία να το φτιάξει πραγματικά, με μια πολύ μικρή διαδικασία ηλεκτρονική, μπορεί να φαίνεται η ηλικία του παιδιού στην κάρτα αυτή, που θα πάει να πάρει στο ποδήλατο, είτε το πατίνι, είτε είναι αυτό ενοικιαζόμενο, είτε το αγοράσουμε, και να μην ανοίγει όταν είσαι κάτω το 15 χρονών.
0: Πάντως, κύριε Μιχελάκη, ναι, να πω και το άλλο, ότι από τότε που εμφανίστηκαν τα πατίνια, αμέσως προέκυψε ο προβληματισμός. Είχε την αίσθηση, γιατί όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνα, για παράδειγμα, σε σχέση με ένα μηχανάκι ή με ένα ποδήλατο.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου πιο επικίνδυνο.
0: Και με το δικό, και με το οδόστρωμα, με τους δρόμους που έχουμε.
1: Όχι. Εδώ δαιμονοποιούμε το μέσο. Και δεν μιλάμε καθόλου για τις κυκλοφορικές συνθήκες. Γιατί σας λέω, ένα μηχανάκι παράδειγμα 50 κυβικά από μόνο του αναπτύσσει ταχύτητα, έτσι από το κανονισμό, από τις δυνατότητες μάλλον του οχήματος, αναπτύσσει ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Τα πατίνια αυτά που κυκλοφορούν κανονικά, αν δεν τα πειράξεις, δεν πάνε, είναι κάποια πατίνια, πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα, και αυτό λέει ο κώδικας.
0: Μάλιστα.
1: 25 χιλιόμετρα. Και όταν είσαι κάτω από 15 χρονών, τα πατίνια που κυκλοφορούν δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 6 χιλιόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέει ο κώδικας. Καταλάβατε.
0: Καταλάβαμε.
1: Άρα, επομένως, έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο.
0: Ωραία, πέστε μας για την πρωτοβουλία, ναι. Γιατί θα περνάει ο χρόνος και δεν θα αναφερθούμε. Ναι. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Όχι, αυτά που λέμε είναι μέσα. Όχι,
0: δηλαδή. Ναι, ναι, σωστό. Αλλά ναι. Έρχεστε εδώ και...
1: Πρωτοβουλία που λέμε εμείς, ναι.
0: Ναι, έρχεστε για να... Για να βοηθήσετε, ναι, λίγο την κατάσταση σε σχέση με την οδηγική συμπεριφορά που θα προχωρούν οι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι τα επιλέγουν.
1: Εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε μάλιστα ένα κενό που έχει η ίδια και η πολιτεία. Mm. Και λέμε ότι εμείς ως εκπαιδευτές οδήγησης, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πάντα, εκπαιδευτών οδήγησης, έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα, έχουμε κάνει διάφορες εργασίες που μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία τα παιδιά και όλοι οι χρήστες, τέλος πάντων.
0: Μικροί-μεγάλοι.
1: Μικροί-μεγάλοι, έτσι. Θα γίνονται κάποια μαθήματα εντελώς δωρεάν, φυσικά.
0: Mm.
1: Εντελώς δωρεάν. Είτε μέσω της πλατφόρμας, είτε και διαζώσεις, αν θέλει κάποιος να δει στο γραφείο, να τα πούμε. Είτε.
0: Δηλαδή, θα δούμε μαθήματα όπως αυτά που βλέπουμε, που κάνετε στους δρόμους, είτε με τα παιδιά που.
1: Δεν
0: θέλουν...
1: είναι πάντα όλα στους δρόμους, ακούστε. Δεν είναι πάντα όλα στους δρόμους. Και δεν είναι μόνο στους δρόμους. Δηλαδή, αυτό που έχουμε βρει μέχρι τώρα, βέβαια, είναι εκπαίδευση κάνουμε στους δρόμους. Εντάξει, είναι ένα μέρος στους δρόμους.
0: Mm.
1: Είναι όμως και ένα άλλο μέρος, πολύ σημαντικό, το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο λέμε ελάτε να δούμε εξ αρχής πώς μπορούν τους κανόνες κυκλοφορίας να μιλήσουμε γύρω από αυτό.
0: Πώς θα πρέπει να κυκλοφορούν με τα πατίνια αυτά στους δρόμους.
1: Το νομοθετικό πλαίσιο, το πώς πρέπει να κυκλοφορούμε, τι πρέπει να φοράμε. Τι πρέπει να...
0: Το κράνος που δεν το φοράει κανένας.
1: Όλα αυτά τα πράγματα. Να δούμε και τις αναγκαιότητες μετακίνησης, γιατί προσέξτε, στην κυκλοφορία, στην κοινωνία της κυκλοφορίας που λέμε, ένα βασικό κομμάτι είναι γιατί κυκλοφορούμε και πώς κυκλοφορούμε. Δηλαδή, εδώ βλέπετε, ας πούμε, παράδειγμα, στη γενικότερη, στη μεγάλη εικόνα, κυκλοφορούμε άπαντες με αυτοκίνητα. Και πώς κυκλοφορούμε. Δηλαδή, εδώ βλέπετε, ας πούμε, παράδειγμα, στη γενικότερη, στη μεγάλη εικόνα, κυκλοφορούμε άπαντες

0: ερυθίσιο των οχημάτων, περισσότερο τα πόδια, το ποδήλατο κλπ. Κλπ. Μέσα σε όλα αυτά, δεν ξεχνάμε ότι είναι και το πατίνι, το οποίο είναι στη μικροκινητικότητα. Ναι. Δεν είναι για μεγάλες διαδρομές. Είναι για μικρές διαδρομές.
1: Είναι και πατίνια και τα άλλα που δεν έχουν τιμόνι. Πώς τα λένε τα πατίνια ισορροπίας και γι' αυτά είναι, κάνετε παρέμβαση. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρεται.
0: Κυρίως για τα πατίνια.
1: Για τα άλλα, έτσι.
0: Ναι. Γενικώς για την κυκλοφορία. Ωραία.
1: Υπάρχει κάπου που θα μπει κάποιος και μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας?
0: Αν βάλουμε Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης, θα μας βγάλει στη σελίδα εκείνη. Ή τέλος πάντων και κάποιος αν θέλει επικοινωνήσει προσωπικά μαζί μου, ευχαρίστω.
1: Υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο ενδιαφέρον, αν και είμαστε ακόμα έτσι.
0: Ακόμα νωρίς. Ναι, είναι πολύ νωρίς.
1: Ωραία, οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας και να μάθουμε πώς πρέπει να οδηγούμε αυτά τα πατίνια.
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, είναι μια προσφορά αυτή του συλλόγου, μια κοινωνική προσφορά, η οποία σαφώς δεν θα λύσει το πρόβλημα. Μην έχουμε αυταπάτες ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα, όχι. Αλλά είναι μια μικρή συμβολή. Ναι. Αυτό τουλάχιστον κοινωνικά που αισθάνεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν λέμε καταργήστε αυτά που λέει ο κ. Χρυσοχοίδης, καταργήστε τα πατίνια και τελειώσαμε. Δηλαδή, πονάει το κεφάλι, κόψε το κεφάλι, όχι. Ελάτε να βρούμε τον τρόπο που μπορούμε ασφάλεια να κυκλοφορούμε. Και το ένα και το άλλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχελάκη. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τρέχουμε λίγο γιατί πρέπει να τελειώσουμε, να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα εδώ. Θα υπάρξει συνέχεια στην ενημέρωση. Οι συνάδελφοι από τα Χανιά θα πάρουν σκητάλη αμέσως μετά. Ό,τι νεότερο υπάρχει και σε σχέση με την υπόθεση της εκτέλεσης του νεαρού. Είπαμε, σήμερα είναι η κηδεία του στο Χώνο. Θα υπάρξει ρεπορτάζ, θα έχουμε ρεπορτάζ και από εκεί. Καλή σας ημέρα, αύριο το πρωί, εδώ και πάλι.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχουρή, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές, όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο ΣΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο ομιλού ποτάμου, κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για προηγούμενες απόπειρες. τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη.

Όταν έχεις το Μάνο Παπαδάκη και σου βάζει χαλί, σου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια, δεν σου βάζει χαλί. Κατάλαβες. Έτυχε κάτι έκτακτο. Βάλε ένα τραγούδι πουλάκι μου να ακούει ο κόσμος μέχρι να έρθουμε. Τι βάζεις εκεί, κάνεις βόλτες στην παραλία. Στην παραλία, με σαγιονάρα πρέπει να έρθει σήμερα και να πας βόλτα έξω. Καλημέρα! Καλημέρα! Πέρα για πέρα, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε ένα έκτακτο. Όχι έκτακτο, όλα καλά. Κάτι έγινε, το χειριστήκαμε, όλα κομπλέ. Καθυστέρησα να έρθω. Είμαι η Ερτζιανή σήμερα, γιατί ο έτερος Ερτζιανός θα έρθει λίγο αργότερα. Και να, αυτά συμβαίνουν λοιπόν. Γιατί φοράνε όλοι μαύρα, ρε παιδιά, στην ΕΡΤ. Τι έγινε? Είπαμε ότι ήρθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά γιατί φοράνε όλοι μαύρα? Έλατε, Παναγία μου. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα όλη μέρα. Βλέπουμε Earth News κιόλας τώρα. Έχουμε live με το Ραδιομέγαρο. Οι καλοί συνάδελφοι είναι εκεί. Και είναι μια ιστορική επίσκεψη βεβαίως του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κ. Βαρθολομαίου, στην ΕΡΤ. Πάρα πολύ ωραία και μεγάλη στιγμή για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Απλά είδα πολύ μαύρο και με θορύβησε. Λοιπόν, είμαστε, είμαι η Ερτζιανή, σήμερα είμαστε η Ερτζιανή. Απλά σήμερα είμαι η Ερτζιανή η μία, γιατί είπαμε ο Περικλής λείπει, είναι σήμερα Πέμπτη, Τετάρτη πήγα να πω. Ρε Σιμάνο, βοήθα λίγο την κατάσταση, παιδί μου. Συμπαρουσιαστή πρέπει να σε φέρω. Είναι σήμερα Πέμπτη, 7 Μαΐου. 7, ωραία ημερομηνία το 7. Και θα κάνουμε εδώ παρέα. Και μέχρι τις 11 τι έμεινε, το φάγαμε το γάιδερο εδώ πέρα. Θα κάτσουμε, θα τα πούμε, θα σας πούμε λίγο τι γίνεται. Θα πάμε και στο Ηράκλειο να δούμε τι γίνεται. Περίεργες ημέρες αυτές που διανύουμε. Περίεργα όσα συμβαίνουν. Μας προβληματίζουν φυσικά. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει, τα έχετε διαβάσει. Το παρακολουθείτε κι εσείς όπως και εμείς. Οι συνάδελφοι είναι στα σημεία του ρεπορτάζ. Με τραγουδάκι θα πάμε τώρα και θα επιστρέψουμε να πάμε κατευθείαν στο Ηράκλειο.

0: Πολύ ωραία. Επιστρέψαμε. Σήμερα το χαλί κάτω από τα πόδια μου τραβιέται. Είμαι βέβαιη, δηλαδή κάτι.
1: Ποιος
0: κάτι...
1: το τραβάει το χαλί?
0: Ρε φίλε, άκου.
1: Μου, ποιος το χαλά,
0: ο Μάνος το... ο Παπαδάκης εδώ.
1: Γιατί είναι χαλί, θέλει να είναι βεζίλης και θέλει να γίνει χαλί στη θέση του χαλί.
0: Άκου τώρα, τι έγινε.
1: Είναι no good.
0: Τέλειωσε το. Έγινε κάτι και πρέπει να μιλήσω στο τηλέφωνο και είχε τελειώσει το σήμα της εκπομπής και είχε βάλει το μουσικό χαλί. Δεν έβαλε τραγούδι. Τον έπαιρνα τηλέφωνο να του πω να βάλει χαλί, αλλά δεν ήταν στο τηλέφωνο για το σηκώσει και βγει έξω από αέρα. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Τώρα λοιπόν, έστελνα στην ομάδα μας που έχουμε ένα μια δημοσιογραφική είδηση και είχα το ακουστικό στο πλάι και αυτός τέλειωσε το τραγούδι και έβαλε πάλι χαλί. Ρε φίλε μου, τραβάει το χαλί κατά τα πόδια αυτό το παιδί.
1: Μανία με το χαλί έχει.
0: Καλημέρα Γιώργο μας. Και θέλω να μου λύσεις και μία απορία. Μήπως έχεις ανοιχτό το Earth News και βλέπεις?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το δελτίο.
0: Τώρα, ναι, πριν από λίγο,
1: εκπομπή, δηλαδή.
0: Ναι, πριν από λίγο είχε σύνδεση με τη Βαλέρια τη Δολαψάκη που περιμένουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην ΕΡΤ και φοράγαν όλοι μαύρα στην ΕΡΤ. Και λέω, τι ήταν αυτό τώρα? Όλοι με μαύρα ήταν.
1: Τυχαίο ήταν τώρα.
0: Ατυχαίο, έτσι. Τρελάθηκα. Λέω, ρε παιδιά, επειδή πάει ο.
1: Δηλαδή,
0: τρελάθηκα.
1: Κοίταξε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επίσημο έδειμα. Τώρα λογικό είναι κάποιοι να φοράνε και.
0: Ναι, μπορεί.
1: Να επιλέξουν το μαύρο ως επίσημο.
0: Οκ, μ' αρέσει γιατί πάντα.
1: Και την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι χθες, πρόπροχθες.
1: Ναι. Αυτό. Θέλω να πω ότι έχουμε πολλές υψηλές επισκέψεις την Άγια Παρασκευή.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Η ΕΡΤ πάει και πολύ καλά. Και δεν ξέρεις το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να έχουμε και άλλες αφήξεις, Γιώργο μας.
1: Ναι, αλίμω.
0: Ξέρεις, από κάτω, εκεί από τη θάλασσα, να ανηφορήσουν προς τα πάνω, προς τα βόρεια προάστια. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου.
1: Από τη θάλασσα,
0: Από το Φάλιρο.
1: Ναι.
0: Λένε οι πληροφορίες μου. Ένα δίδυμο μου λέει η πληροφορία μου ότι μπορεί να ανηφορήσει. Θα δούμε βέβαια τώρα γιατί.
1: Του αρέσουν τα δημοσιογραφικά κουτσομπολιά.
0: Σε παρακαλώ, παιδί μου. Μα αυτά θέλουμε. Τι θέλουμε τώρα? Σε παίρνουν, σε ψάχνουν.
1: Ναι, μην κλείσει.
0: Όχι, δεν κλείνω εγώ.
1: Είναι ένα συνάδελφο. Θα απαντήσω αμέσω να βγει και στον αέρα λίγο.
0: Ναι, να βγει, να βγει. Βγάλ το να.
1: Κύριε συνάδελφε, βρίσκομαι στο γραφείο. Αν θέλετε, περάστε.
0: Έτσι είναι, όλα σε real time θα κάνουμε σε αυτό το σταθμό.
1: Πόση ώρα μπορείτε? Μπορείτε να περιμένετε 10 λεπτάκια, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι στον αέρα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Το τακτοποιήσαμε το θέμα.
0: Μπράβο, κύριε συνάδελφε, λοιπόν. Και για πες μας, Γιώργο μας, σήμερα λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Εντάξει, ναι, ξεκινήσαμε εύθυμα, αλλά είναι δύσκολη μέρα για την Κρήτη, όχι μόνο για το Ηράκλειο. Εδώ βέβαια είναι το φωνικό και είναι δεδομένο που προβληματίζει, γιατί ευτυχία μέσα σε 10 μέρες έχουμε 2 δολοφονίες ανθρώπων, ξεκινώντας από την άτυχη 43χρονη στις Δαφνές. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε στο παλικαράκι που εκτελέστηκε κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, προχθές το βράδυ. Και ενδιάμεσα έχουμε και άλλα 2 περιστατικά, για να μην πω 3, γιατί το τρίτο ελέγχεται αν έπεσαν όντως πυροβολισμοί. Στο μπαρ το γνωστό, όπου βέβαια τα πιστόλια ήταν ψεύτικα, αλλά οι πυροβολισμοί είναι πυροβολισμοί, υπήρχε και το μαχαίρωμα, ένα σοβαρό επεισόδιο, έτσι, σε ένα γνωστό μπαρ του Ηρακλείου.
0: Οι οποίοι προφυλακίστηκαν κιόλας.
1: Ναι, σήμερα απολογείται ο ανήλικος, αυτός μάλλον δεν θα προφυλακιστεί, αλλά μην προτρέχουμε. Το μάλλον είναι εικασία, που δεν είναι σωστό δημοσιογραφικά, θα δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και είχαμε και την περίπτωση του τραυματισμού ελαφρύς μεν, αλλά δεν πάβει να είναι πυροβολισμός, ένα χωριό στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, στο Σκηνιά. Ναι. Από 2 φίλους που διαπληκτήθηκαν για άγνωστο λόγο, πάλι βγήκε κουμπούρι κλπ. Είναι αυτό που προβληματίζει το πόσο εύκολα βγαίνουν τα πιστόλια.
0: Πολύ ρεσί, Γιώργο.
1: Ήταν αληθινά, είτε ψεύτηκα, είναι αυτή η παιδεία του κουμπουριού. Κρατάω κουμπούρι.
0: Ναι.
1: Λύνω τις διαφορές με το κουμπούρι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αγνοούν πλήρως την ύπαρξη του συστήματος δικαιοσύνης και κυρίως δεν φοβούνται την επιβολή της δικαιοσύνης. Βέβαια, όταν του συλλαμβάνει, βλέπει ότι είναι με την ουρά στα σκέλια, έτσι. Κλαψουρίζουν.
0: Ναι, αλλά το θέμα
1: όλοι
0: είναι ότι το κακό έχει γίνει.
1: Βεβαίως. Τώρα τι να πω για το παιδάκι. Στο Ρέθυμνο, στο Χόνος, γίνεται η κηδεία του σήμερα, ο Νικήστρατος. Να μείνω στην έκκληση που έχει απευθύνει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αδελφή του, η οποία τον θρηνεί πάρα πολύ. Ήταν Πέντε παιδιά η οικογένεια, αυτά ήταν τα δύο μικρότερα, ο νεαρότερος ήταν 29χρονος, με την αδελφή ήταν πολύ δεμένος, τον θρυνούν άπαντες βέβαια όλο το χωριό, όλη η οικογένεια, και η αδελφή του απευθύνει έκκληση να μην πέσει ούτε μια μπαλωθιά στην κηδεία, γιατί ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εύχομαι Γιώργο να την ακούς, να ακουστεί.
1: Να τον αποχαιρετήσουν με κόσμιο, με τρόπο που πρέπει, το παιδάκι το έχουν ντύσει γαμπρό. Το έλεγε η αδελφή του.
0: Μα και συνηθίζεται όταν ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος και χάνει τη ζωή του, φοράνε λευκά να το χαιρετήσουν. Δηλαδή είναι ο απόλυτος θρήνος αυτό. Είναι το απόλυτο πένθος, η απόλυτη λύπη, ρε παιδί μου.
1: Εδώ πια μιλούμε για την επιτομή της τραγωδίας.
0: Έτσι.
1: Μιλούμε για δύο γονείς οι οποίοι είχαν χάσει σε τροχαίο. Η γνωστή υπόθεση, μην την ξαναλέμε, οδηγούσε το προχθεσινό θύμα. Ναι. Προφανέστατα και δεν ήθελε να σκοτωθεί ο φίλος του γιατί ήταν φίλοι. Ωστόσο οι γονείς μέσα στον καημό τους, να το πω έτσι λαϊκά, γύρισε το μυαλό τους ανάποδα, τον θεωρούσαν ως μόνο υπεύθυνο. Και είδαμε που κατέληξε η περίπτωση. Και άλλες απόπειρες. Είχαν προηγηθεί τουλάχιστον τρεις απόπειρες. Έχουν σχηματιστεί τέσσερις δικογραφίες, παρακαλώ, σε βάρος του δράστη, ο οποίος χθες ήταν να πάει στον εισαγγελέα, δεν πήγε για λόγους ασφαλείας, είναι μαζί και η σύζυγος βέβαια κρατούμενη. Πήγε ο εισαγγελέας, επειδή μελέτησε τη δικογραφία, πήγε ο ίδιος στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Και η κατηγορία βέβαια είναι αλίμονο, ανθρωποκτονία από πρόθεση, έτσι, και εν ψυχρό, όχι, δηλαδή προμελέτης, για να το πω με τον νομικό όρο. Όχι εν θερμό, δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο επεισόδιο εκείνη τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνουμε τη διαφορά στην διαβάθμιση του εγκλήματος. Του καταλογίζουν λοιπόν ότι είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Και από εκεί πέρα σωρία άλλων παραβάσεων, όπως οπλοφορία, οπλοχρησία κλπ. Και η σύζυγος, η οποία κατηγορείται για συναυτουργία, γιατί επέβαινε στο αυτοκίνητο. Οι απόψεις διήστανται, άλλοι λένε ότι του φώναζε ο ίδιος, δηλαδή κατέθεσε ότι του έλεγε μην πυροβολήσεις, άλλοι λένε ότι τον παρότρινε, αλλά αυτά θα τα κρίνει, ξαναλέω, η δικαιοσύνη. Πήραν προθεσμία, την Δευτέρα θα απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή, όπου μάλλον θα έχουμε το ίδιο σκηνικό, δηλαδή αντί να μεταφερθούν στο δικαστικό μέγαρο θα πάει ο ανακριτής μαζί με τον εισαγγελέα εκεί για να αποφασίσουν τα της προφυλάκησης. Αυτό είναι το κλίμα, δεν λέω μόνο στο Ηράκλειο, γιατί πέθει και το Ρέθυμνο. Και προφανέστατα είναι ένα δεδομένο που προβληματίζει όλη την Κρήτη και το Πανελλήνιο. Ήταν ένα σοκ, έτσι.
0: Τι
1: να έχει τέτοιου τύπου εκτέλεση.
0: Είχαν κλειδώσει οι άνθρωποι αυτοί, Γιώργο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και δεν. Δηλαδή, λες, κοίτα,
1: μην
0: αυτό
1: κάνουμε
0: ήταν
1: τους θεούς και να κρίνουμε.
0: Όχι.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για απώλεια ενός παιδιού, το οποίο δεν έφταιγε για το θάνατο του άλλου παιδιού. Ό,τι και αν του καταλογίζουν ότι έκανε λυγμούς και λοιπά, καταρχήν δεν έχει τελεσιδικήσει η δίκη για το τροχαίο. Και τώρα πώς θα γίνει βέβαια, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο, έλεγε η κυρία Μπέρκη σήμερα, συνήγορος της οικογένειας του νεκρού, μιλώντας στα Βρούλα την Κατσουλάκη, μόλις το πρωί το είπε εδώ στην Ετρακλείου, ότι η δίκη καθυστερούσε, γιατί ο πραγματογνώμονας που είχε οριστεί πιθανότατα έχει υποβάλει νέο πόρισμα, στο οποίο αποδίδει ευθύνες και σε κακοτεχνίες του δρόμου. Οπότε βλέπεις ότι μπλέκεται το πράγμα. Και υπάρχει καταλογισμός ευθυνών όχι μόνο στον θανόντα, στον εκτελεσμένο, ως οδηγός που έχασε τον έλεγχο για κάποιο λόγο επειδή έτρεχε ή οτιδήποτε, αλλά αν υπάρχουν κακοτεχνίες και διαπιστωθούν όντως στον δρόμο, τότε ανοίγει η βεντάλια των κατηγορουμένων, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι να πούμε τώρα. Ό,τι και να λέμε όσον αφορά τα κίνητρα κλπ. Είναι ο τρόπος, λέμε, τον οποίο πλήστηκε το χέρι του δράστη. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε με το περίστροφο στη ζώνη.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, περιοριστική όρια, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία τα είχε παραβιάσει πολλές φορές και παρόλα αυτά δεν είχε βρεθεί στη φυλακή. Του είχε κατασχεθεί
0: η καραμπίνα
1: που κατήχε νόμιμα, αλλά το περίστροφο
0: το είχε κρυφά.
1: Παράνομο, ήταν κρυμμένο, δεν το βρήκαν, κυκλοφορούσε ο άνθρωπος αυτός με το περίστροφο.
0: Ναι. Εντάξει, τι να πει κανείς τώρα, Γιώργο, είτε δύο παλικαράκια στο χώμα, δύο σπίτια κλείσανε.
1: Και φίλοι, έτσι, φίλοι.
0: Και φίλοι, φίλοι.
1: Τα παιδιά ήταν φίλοι.
0: Μακάρι να ακουστεί η έκκληση της αδερφής, μακάρι, Γιώργο, να ακουστεί. και να μην να τελειώσει
1: πιστεύω,
0: εδώ.
1: Ναι. Ναι. Πιστεύω, ναι. Μακάρι, και να μείνουμε και στην έκκληση του συνηγόρου του δράστη, κ. Κοκοσάλη. Mm-hmm. Προφανέστατο άνθρωπος εξέφρασε τη βαθύτητα του θλίψης του και πουδενή. Το ανέφερε ότι είναι απολύτως κατακριτέα η πράξη. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό. Και εκείνος κάλεσε σε ψυχραιμία όλες τις πλευρές, mm-hmm. για να μην έχουμε τα χειρότερα, γιατί εδώ είναι Κρήτη. Δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά έχουν ήδη χαθεί δύο παιδιά, νέα παιδιά. Τα... Είναι ο αθώος της χώρας μας.
0: Μα τι λες τώρα,
1: είναι οι άνθρωποι.
0: Μα τι λες τώρα. Και το μέλλον, έτσι.
1: Και το μέλλον, αυτό είναι. Ναι. Και χάνονται έτσι άδικα.
0: Τι να πούμε. Εντάξει, Γιώργο Μάστα, είναι ο Γιώργος ο
1: Λαμπράκης. Ο Γιώργος ο Λαμπράκης, ναι, είναι στο Χόνος.
0: Ναι. Και... Θα δούμε τα ρεπορτάζ του, θα περιμένουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας
1: καλημέρα,
0: και την αγάπη μας. Να είσαι καλά, γεια σου Γιώργο.

0: Εδώ ήρθαμε, πάλι με παρέα ήρθαμε και πού θα σας πάω τώρα. Λοιπόν, έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη που την αγαπάμε πολύ και τώρα που την πήρα τηλέφωνο για να βγούμε στον αέρα μου λέει είμαστε εδώ με τα παιδιά που φτιάχνουν popcorn για τα ζώα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε, καλωσορίσουμε και χαιρετήσουμε την Έφη Τσεκμέσογλου που είναι η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η Προστασία των Ζώων, να μας πει για αυτή την υπέροχη δράση που κάνουν σήμερα που έχει σχέση με δύο κατηγορίες που αγαπάμε και έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, τα παιδιά και τα ζώα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Είμαι εδώ στην Άνοιξη Κοραή, γιατί σήμερα γίνεται μια γιορτή μαθητική όπως κάθε χρόνο και όπως κάθε χρόνο τα παιδιά έχουν φτιάξει ειδικό πάγκο όπου πουλάνε popcorn για να γεμίσουν κυλίτσες. Έτσι έχουν ονομάσει τη δράση τους και έχουν τρομερό ενθουσιασμό. Είναι ο πάγκος ο οποίος έχει τον περισσότερο κόσμο. Το ευχαριστούνται γιατί συμμετέχουν. Γιατί πάντα η συμμετοχή, όταν κάποιος νιώθει ότι συμμετέχει κάπου, νιώθει και καλύτερα μέσα του όταν νιώθει ότι προσφέρει.
0: Σωστά.
1: Τα ίδια παιδιά μαζί με άλλα βέβαια, αύριο στο Πνευματικό Κέντρο, mm-hmm. θα παρουσιάσουν όλα αυτά που κάνουμε, τις δράσεις που κάνουμε όλο το χρόνο, mm-hmm. γιατί πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία και κάνουμε μαθήματα.
0: Σωστά.
1: Και παρουσιάζει διαδραστικές σχετικά με τα ζώα.
0: Με τα ζώα, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
1: Αφού η πολιτεία δεν το έχει εντάξει στα μάθημα, το κάνουμε εθελοντικά. Mm-hmm. Τα προγράμματά μας είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μεγάλη χαρά μας γιατί όταν πάμε και έχουμε ξαναπάει το προηγούμενο χρόνο, τα παιδιά ξέρουν, θυμούνται τα πάντα και αντί να κάνουμε εμείς το μάθημα το κάνουν αυτά. Mm-hmm. Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίες ζωγραφιές, θα υπάρχει έκθεση ζωγραφικής, θα κάνουν βιωματικά εργαστήρια με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, την κυρία Νομικού, η οποία θα έρθει μόνο γι' αυτό, γιατί έχει εκπονήσει πάρα πολλά από αυτά τα προγράμματα και θέλει να τα κάνει στα παιδιά, στους μαθητές των Χανίων. Και γενικά νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι που τα περισσότερα σχολεία της πόλης έχουν μπει σε αυτή τη δράση. Γιατί κακά τα ψέματα, η ενημέρωση και η παιδεία είναι αυτή που θα φέρει την αλλαγή.
0: Φυσικά. Και σε όλα τα επίπεδα, κυρία Τσεκμέσογλου.
1: Και πραγματικά το κομμάτι που ασχολούμαστε εμείς, φιλοζωία, εθελοντικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ψυχοφθόρο, γιατί ερχόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με τον πόνο. Αυτές οι δράσεις που κάνουμε με τα σχολεία και η ενέργεια των παιδιών μας δίνει τρομερή ενέργεια για να συνεχίζουμε. Μας παρασύρει ο ενθουσιασμός τους και λέμε όλοι μαζί μπορούμε, βρε παιδιά, και εσείς και εμείς, ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ισχύει και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τώρα τα παιδιά όλων των ηλικιών, τα μικρά, όλο το δημοτικό, γυμνάσιο, την αγάπη που έχουν για τα ζώα. Πόσο θέλουν ζώα και αυτά που οι οικογένειές τους έχουν ζώα ή δέχονται να τους πάρουν γίνονται υπεύθυνα. Γιατί δεν αρκεί να έχεις ένα ζώο, πρέπει να είσαι και υπεύθυνος απέναντι, να αναλαμβάνεις όλες τις ευθύνες αυτές που αναλογούν και προκύπτουν από την απόκτηση ενός κατοικιδίου. Και βλέπουμε πόσο πολύ τα παιδιά, πόσο έχει αλλάξει, πόσο αυτή η γενιά είναι μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
1: Ναι, και πραγματικά όταν μπαίνω στις αίθουσες, υπάρχουν παιδιά που μου λένε έχουμε πάρει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι και είπαμε, τα παιδιά λένε στους γονείς, ότι πρέπει να βάλουμε τσιπάκι και πρέπει να το στηρώσουμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζώα στο δρόμο που τα εγκαταλείπουν και ψάχνουν οικογένειες.
0: Τρομερό.
1: Ή λένε ότι τους λέω παιδιά είστε μικροί εθελοντές και δεν έχετε χρήματα, σκεφτείτε κάτι που μπορείτε να κάνετε χωρίς να ξοδέψετε χρήματα. Και μου λένε να βάλουμε ένα μπολάκι με νερό, με καθαρό νερό, να πίνουν τα πουλιά, να πίνουν τα σκυλάκια, τα γατάκια. Δηλαδή το μυαλό τους έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία, πώς μπορώ να βοηθήσω κι εγώ παρόλο που είμαι ένα μικρό παιδί.
0: Καταπληκτικό.
1: Οπότε όταν μεγαλώσουν, περιμένουμε τα καλύτερα.
0: Ναι, υπάρχει ελπίδα λοιπόν με αυτό. Να πούμε δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα της εκδήλωσης αύριο. Λοιπόν, είναι στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Ξεκινάει το πρωί 10 παρατέταρτο, έτσι.
1: Και ναι.
0: Ο τίτλος είναι «Η φωνή των μαθητών μας γίνεται η φωνή τους».
1: Ναι, αποφασίσαμε να το κάνουμε δειλά φέτος για πρώτη φορά. Γιατί λέμε δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο υλικό, τόσα παιδιά να θέλουν να πούνε πράγματα και κάπου πρέπει να τα πούνε. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο εμείς. Οπότε τα παιδιά ετοιμάσανε παρουσιάσεις τα ίδια. τα οποία θα τα παρουσιάσουν, ό,τι κάνανε στη διάρκεια της χρονιάς στα σχολεία τους. Μία παρουσίαση αφορά στο τι κάνουν με τα δικά τους ζώα, πώς τα φροντίζουν, δεν είναι μαθήματα. Κάνουν βιωματικά εργαστήρια, ώστε να προσεγγίσουν τη φιλοζωία και μέσα από την εικόνα. Υπάρχουν υπέροχα στο σχολείο της Χρυσοπηγής, κάνανε ένα πολύ ωραίο κόμικ με μηνύματα. Κάνανε καμβαδάκια, επαγγελματικά δηλαδή, τα οποία θα εκτεθούν. Θα υπάρχει έκθεση ζωγραφικής δηλαδή αύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορούν να τη δει όποιος θέλει. Και εμείς αισθανόμασταν την ανάγκη φέτος αυτό το πράγμα να το κάνουμε στη μνήμη μιας εξαιρετικής φιλόζωης και εξαιρετικού ανθρώπου, της Ελένης Κουτσουπάκη από το Λιμπρερί, που έφυγε προώρα, και η οποία ήταν πάντα αρρωγός στις δράσεις μας και πάντα αθόρυβα. Γιατί αυτή είναι και η αξία του εθελοντισμού. Να κάνεις πράγματα αθόρυβα, να νιώθεις καλά εσύ με την ψυχή σου και να προσφέρεις.
0: Ισχύει αυτό.
1: Θέλουμε αυτό να γίνεται κάθε χρόνο. Θέλουμε να το μεγαλώσουμε αυτό το πράγμα.
0: Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα υπάρξει και ανταπόκριση και θα πετύχει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί ο κόσμος αγκαλιάζει και βλέπουμε πόσα πολλά βήματα έχουν γίνει, φυσικά με κόπο πολύ και θυσίες, και εσείς ξέρετε πώς το έχετε καταφέρει αυτό, πόσο αλλάζει αργά αλλά σταθερά η νοοτροπία του κόσμου απέναντι στα ζώα, πώς ήταν κάποτε τα πράγματα, πώς είναι σήμερα, αλλά και πόσο πολύ πρέπει ακόμα, πόσα πολλά βήματα έχουμε ακόμη να κάνουμε.
1: Καλά, το βλέπουμε και μέσα σχολεία. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν δράση, δεν περιμένουν τη μία παρουσίαση που θα κάνουμε εμείς. Ξεκινάνε όλο το χρόνο, έχουν υλικό, και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι περισσότεροι σύλλογοι, στηρίζουν τέτοιες δράσεις και εμψυχώνουν τα παιδιά στο να κάνουν. Υπάρχουν σχολεία που υιοθετούν γατάκια. Υπάρχουν σχολεία που κάνουν δράσεις και πηγαίνουν, δηλαδή, λένε τα κάλαντα και πηγαίνουν σε ένα κτηνιατρίο και δίνουν χρήματα για τα ζωάκια. Κάνουν δράσεις όπως κάνουν σήμερα τα popcorn για να βοηθήσουν, να πάνε σε κτηνιατρία να βοηθηθεί ένα ζώο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και όχι μόνο για την προαγωγή της φιλοζωικής κουλτούρας, αλλά για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης γενικά. Βέβαια. Και του προσφέρω.
0: Βέβαια. Φυσικά.
1: Γιατί όπου προσφέρουν, δηλαδή δίπλα μας, ας πούμε, έχουν ένα μπαζάρ βιβλίου σήμερα τα παιδιά για τη στήριξη του ορίζοντα. Δηλαδή όλα αυτά είναι η σκέψη δικιά τους.
0: Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Μάλιστα, καταπληκτικό. Ωραία, λοιπόν, η εκδήλωση ξεκινάει αύριο το πρωί στις 10 και είναι μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
1: Ναι, είναι σε εργαστήρια. Η έκθεση θα είναι μέχρι το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή είναι ελεύθερη είσοδος και το απόγευμα όποιος θέλει πηγαίνει να τη δει.
0: Ωραία, και θα μιλήσει και η κυρία Νομικού, να πούμε ποια είναι, ναι.
1: Η κυρία Νομικού θα κάνει όλα τα εργαστήρια. Αυτή έχει εκπονήσει πάρα πολλά προγράμματα και συμμετέχει και στη συγγραφή βιβλίων της Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού. Είναι η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και είναι υπεύθυνη της ομάδας παιδείας από το 2020. Έχουν φτιάξει ένα πανελλήνιο δίκτυο φιλοζωικών σχολείων. Είναι εκατοντάδες σχολεία που συμμετέχουν και κάνουν δράσεις και διαδικτυακά και διαζώσεις, πηγαίνουν σε διάφορες πόλεις. Και όλο αυτό δηλαδή πρέπει να φύγει, πρέπει να περάσει από τα σύνορα της πόλης μας, πρέπει να γίνει ένα δίκτυο μέσα από την εκπαίδευση, για να εκπαιδευτούμε όλοι μας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό που είπα και πριν, τα παιδιά μπορούν να εκπαιδεύσουν και τους γονείς. Επίσης θα συμμετέχουμε και με την κυρία Νομικού και στην τρίτη συνδιάσκεψη εκπαιδευτικών. Θα υπάρχει εισήγηση σχετικά με τη φιλοζωία και ευχαριστούμε την κυρία Τερεζάκη από την πρωτοβάθμια
0: διεύθυνση,
1: γιατί μας έδωσε αυτό το βήμα. Μας είπε ό,τι θέλετε και ό,τι μπορείτε θα το κάνουμε. Γιατί η φιλοζωία είναι κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι...
0: Σε πόσα σχολεία έχετε πάει, κυρία Τσακμεσόγλου?
1: Φέτος πρέπει να έχω πάει σε πάνω από 40.
0: Και ξεκίνησε η δράση αυτή το 20, ξεκινήσατε?
1: Να πηγαίνουμε σε σχολεία? Όχι. Αυτό πρώτο ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Στην αρχή δεν υπήρχαν, ήταν δειλά, κάναμε εμείς προσκλήσεις, πηγαίναμε σε μερικά σχολεία που μπορεί να δεν το ανεπτυγμένο.
0: Ναι.
1: Αλλά την τελευταία πενταετία έχουμε συνέχεια προσκλήσεις και υπάρχουν και κάποια σχολεία που μπορεί να μείνουν και παραπονεμένα. Δηλαδή, επειδή είμαστε θελοντές δηλαδή, και δεν, μπορεί να μην προλάβουμε να πάμε σε κάποια.
0: Μπράβο. Δείχνει πολλά λοιπόν ο τρόπος αυτός με τον οποίο...
1: Δηλαδή στα περιαστικά δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε όλα. Έχουμε πάει ας πούμε στο ΦΡΕ, έχουμε πάει... Αλλά σε όλα δεν προλαβαίνουμε να πάμε λόγω χρόνου.
0: Σωστά.
1: Να κάνω και μια πρόσκληση εδώ.
0: Βεβαίως,
1: όποιος
0: φυσικά
1: θέλει να εκπαιδευτεί λοιπόν εθελοντικά στα προγράμματα αυτά,
0: ναι,
1: μπορεί να επικοινωνήσει με το Σύλλογο, να τον εκπαιδεύσουμε για να πάμε σε περισσότερα σχολεία και να εκπαιδεύσουμε περισσότερους μαθητές.
0: Πολύ καλό λοιπόν, και νομίζω ότι θα βρεθούν άνθρωποι, γιατί πάντα το εθελοντικό δίκτυο είναι, το εθελοντικό δίκτυο είναι μεγάλο και μεγαλώνει πάντα, και οι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και αύριο και σε όλο αυτό το έργο που προσφέρετε, που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσα βήματα έχετε κάνει και πόσα εμπόδια έχετε βρει στο δρόμο σας σε όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ είμαστε να λέμε πάντα τις δράσεις και η αγάπη μας για το έργο σας και για τα ζώα φυσικά είναι δεδομένη και μη διαπραγματεύσιμη.
1: Μα το ξέρουμε και το αποδεικνύεται και συνέχεια εμπράκτως, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλημέρα μας, καλή επιτυχία.

Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε ανορθόδοξα, καθυστερήσαμε, καθυστερήσαμε, δεν είπαμε τα ονόματα των συνεργατών μας, τα πάμε όλα να πάμε, θα τα πούμε τώρα όμως, δεν πειράζει. Έχουμε φυσικά το γνωστό και μη εξαιρεταίο Μανώλη Παπαδάκη εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Γι' αυτό πολύ χαλή σήμερα, πολύ κόκκινο χαλή, κίτρινο χαλή, πράσινο χαλή, πολύ χαλή, πολύ. Η Γλυκερία Γρηγορίου σταθερή πάντα εδώ για τα πάντα όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Και φυσικά στο Ηράκλειο, Παράσος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης εκεί ρυθμίζουν τους ήχους που φτάνουν στα ραδιοφωνά μας, γιατί μας ακούτε και από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου αυτήν την ώρα το 10 με 11 του Σερτζιανού. Και εκεί η μπάνα του Λόχου, η Ελένη Ξυλούρη, που ρυθμίζει τα πάντα και εκείνη, όλα τα Ηράκλειο και πέρα έχει αναλάβει. Και φυσικά μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, της ΕΡΤ Ηρακλείου, το ΕΡΤ ΕΚΟ φυσικά. Μπορείτε να μας ακούσετε όπου και αν βρίσκεστε, και πάντα το ΕΡΤ News, τόσο ιντερνετικά για όλες τις ειδήσεις, αλλά και το ertnews.gr, που μπορείτε να δείτε το 24ωρο δημοσιογραφικό κανάλι της ΕΡΤ. Και φυσικά, σήμερα η εκπομπή, περιμένοντας την άφιξη, την ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη του κυρίου Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ, βλέπουμε αποσπάσματα το μήνυμα ενότητας που είχε στείλει τώρα από την Νίκαια, και όλα στο Ραδιομέγαρο είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μια πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία λοιπόν επίσκεψη. Και να σας χαιρετήσουμε εμείς εδώ από την ΕΡΤ Χάνιον και Ηρακλείου που μας ακούτε. Και θα τα πούμε αύριο με καλό στις 10 το πρωί, την καλημέρα μας, και αύριο και πάλι εδώ από τις συχνότητες ΕΡΤ, σήμερα βέβαια Πέμπτη, 3 το μεσημέρι, Βάγιος Χειμώνας με τη Μηχανή των Ήχων. Και αύριο το πρωί, όπως πάντα, 8 με 10 το πρωί, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Κατερίνα Πολύζου, Μαρίνα Μανδακάκη και όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ εδώ από τις συχνότητές μας. Την καλημέρα μας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές, θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μιλοπά πόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στην φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και στους 104, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Βασίλης Φουντουλάκης. Στη ρύθμιση των ήχων, ως ήθιστε, ο Γιώργος Βλαζάκης. Στη γραμματιακή υποστήριξη, η Γλυγερία Γρηγορίου. Σήμερα όμως είμαστε και σε παγκρίτιο επίπεδο, οπότε στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και στην Ανατολική Κρήτη, εκεί όπου στην γραμματιακή υποστήριξη είναι η Ελένη Ξυλούρη, και ουσιαστικά μας ακούτε από το Ηράκλειο στους 97,5. Και επί της ουσίας η σημερινή εκπομπή θα έχει διάφορα θέματα να πραγματευτεί, θέματα επικαιρότητας όπως κάνουμε συνήθως. Συνεντεύξεις δεν θα έχουμε, αλλά θα έχουμε όμως συνδέσεις με συναδέλφους ανταποκριτές, δημοσιογράφους της ΕΡΤ και όχι μόνο, όπου θα μιλήσουμε και για το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από το έγκλημα που έγινε πριν λίγες μέρες στο Ηράκλειο, στην Αμουδάρα, και με αυτό θα ξεκινήσουμε κιόλας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, τον Περικλή Κουκλάκη, που χθες έβγαλε ένα ωραίο αποκλειστικό ενημερώνοντας μας για μια υψηλή άφιξη, μια άφηξη μιας υψηλής προσωπικότητας στα Χανιά τις επόμενες μέρες, θα τα πούμε σε λίγο. Και θα κλείσουμε με μπάσκετ, που είναι και αυτό το άθλημα τώρα στην επικαιρότητα. Να πάμε δηλαδή και στο κομμάτι του αθλητισμού. Είναι σε εξέλιξη η Ευρωλίγκα. Θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Κυριάκο τον Καψή, προς το τέλος της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να κάνουμε την σύνδεσή μας με τον Γιώργο τον Λαμπράκη, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, για να μας δώσει το κλίμα που επικρατεί τώρα στον Μηλοπόταμο, καθώς έχουμε δυστυχώς σε λίγη ώρα και την κηδεία του δολοφονηθέντος 21 ετών ανθρώπου στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, πάμε στον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος παρακολουθεί εκ του σύνεγγης που λέμε το ρεπορτάζ, αυτά τα πολύ δυσάρεστα ρεπορτάζ, αλλά δυστυχώς πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σε ό,τι αφορά το έγκλημα που έγινε προχτές στο Ηράκλειο. Γιώργο, είσαι στο χώνος του Μυλοποτάμου, έτσι, καλημέρα από τα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η μέρα.
0: Ναι.
1: Περικλεί από το χώνο Μυλοποτάμου, το χωριό της οικογένειας του 29χρονου Νικήτα, που σε περίπου μία ώρα η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα το πούν το τελευταίο αντίο. Mm-hmm. Δεν έχει μεταφερθεί ακόμα το παιδί εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται στο χωριό. Έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται εδώ οι χωριανοί, οι άνθρωποι της περιοχής, συντετριμένοι. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα, δεν είναι κλισέ η έκφραση.
0: Όχι βέβαια.
1: Και κάνοντας και έτσι μια βόλτα στο χωριό και μιλώντας με κάποιους ανθρώπους, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες και για το χωριό. Ήταν ένα παιδί ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή και η οικογένειά του. Δηλαδή τα στοιχεία που βγαίνουν από το ρεπορτάζ δείχνουν μια οικογένεια που ήταν πολύ δεμένη. Πολύ αγαπητό το συγκεκριμένο παιδί σε όλους εδώ στο χωριό, όχι μόνο στους συγγενείς, και σε ανθρώπους που δεν είχαν συγγένεια, γιατί είναι μικρό χωριό, όλοι γνωρίζονται, περισσότεροι είναι συγγενείς μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι ώρες και πραγματικά αυτό που λέει ο κόσμος εδώ είναι ότι, συγγνώμη, είναι ένα μεγάλο γιατί, καθώς ήξεραν ότι υπήρχε μια προϊστορία μετά το τροχαίο και τις μάθαιναν για τις επιθέσεις, για τις προσπάθειες που είχε κάνει ο Δράσης και στο παρελθόν εναντίον του 29χρονου. Είναι δύσκολες οι ώρες. Mm-hmm. Να πω ότι, και έχει σημασία να το πούμε αυτό περίπου, ότι
0: Βασίλης.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια έκκληση της οικογένειας από χθες, η οποία δίνει και τον, νομίζω και το στίγμα, το πώς η οικογένεια διαχειρίζεται αυτές τις δύσκολες ώρες. Μιλώ για την ανάρτηση της αδελφής του 29χρονου, mm-hmm. Η οποία κάλεσε τον κόσμο που θα έρθει εδώ να είναι ντυμένος στα λευκά, διότι στα λευκά είναι ντυμένος και ο Νικήτας,
0: mm-hmm.
1: να κρατούν λευκά τριαντάφυλλα και μαντολίνα και αυτό που έγραψε στην ανάρτηση, ούτε μία σφαίρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς όταν το γράφει αυτό η οικογένεια ενός ανθρώπου που θα κυδευτεί στον ορεινό Μυλοπόταμο, ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει, ναι, η οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες. Και γι' αυτό και το επισημαίνουμε.
0: Όσο και αν είναι πολύ δύσκολη στιγμή, όσο και αν είναι πολύ τόσο δυσάρεστο το γεγονός, τουλάχιστον αυτό είναι και μια αχτίδα ελπίδας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν μύριξε τις σφαίρες. Κατάλαβες, Γιώργο?
1: Βασίλη, δηλαδή, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί πρέπει να σου πω ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Να πω ότι εδώ βρίσκονται πάρα πολλοί συνάδελφοι, τηλεοπτικά συνεργεία κτλ. Ξέρεις πολύ καλά από το ρεπορτάζ τι συμβαίνει όταν τα φώτα της δημοσιότητας φύγουν από το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει ένας φόβος και μια ανησυχία. Μας την εξέφρασαν εδώ οι άνθρωποι του χωριού για την επόμενη μέρα. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολη η διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού με τον τρόπο που έχει γίνει, και το που κατέληξε αυτή η ιστορία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 με το τροχαίο ατύχημα που έγινε, δυστύχημα, όταν 19 μέρες μετά ο τότε 17χρονος γιος του Δράστη, ναι, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, στη μονάδα διατηρητής θεραπείας, στο Βενιζέλο νοσοκομείο, που νοσηλευόταν και ο Νικήτας.
0: Ναι, έτσι,
1: γιατί και ο Νικήτας είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο τροχαίο.
0: Και είχε την τύχη να σωθεί αυτός, είχε την τύχη να επιβιώσει, ναι, από εκείνο το τροχαίο.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Είχε καταφέρει να βγει, mm-hmm, από τη μονάδα διατηρητής θεραπείας ένα παιδί που, εντάξει, έχει γραφτεί τώρα, γι' αυτό θα το πω κι εγώ, ότι υπήρχε ένα ζήτημα που αντιμετώπιζε και ο ίδιος εκγενετής, μια πάθηση. Γι' αυτό και εδώ μας λένε οι άνθρωποι ότι ήταν ένα παιδί πολύ αγαπητό. Όλο το χωριό το είχε στο μυαλό του, όποτε ερχόταν, ήταν πριν από λίγες ημέρες. Ήταν εδώ άνθρωποι της οικογένειας. Στο σημείο που βρίσκομαι τώρα υπάρχει το σπίτι του παππού της οικογένειας που είχαν ξεκινήσει να το φτιάχνουν.
0: Ναι.
1: Μας είπαν εδώ άνθρωποι ότι τους είχαν δει, είχαν μάθει τα νέα τους το πρωί πριν γίνει το έγκλημα και λίγες ώρες αργότερα έμαθαν το τι είχε συμβεί στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Γι' αυτό και είχε συγκλονιστεί εδώ ο κόσμος. Δεν περίμεναν ότι θα φτάσουν τα πράγματα εκεί. Υπήρχε ανησυχία, υπήρχε φόβος, γιατί μάθανε το χωριό τι συνέβαινε μετά τον Οκτώβριο του 23 και κυρίως το 24 μετά την επίθεση των παραμονή των Χριστουγέννων, τον περασμένο μήνα που είχαν πάλι ένα περιστατικό. Γενικά υπήρχε μια ανησυχία. Δεν περίμενε κανείς βέβαια ότι θα φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο που έφτασαν προχθές το απόγευμα.
0: Διαβάζω, καταρχάς θέλω να μου πεις, υπάρχει αστυνομική δύναμη στο χωριό αυτή
1: μεγάλη,
0: τη στιγμή?
1: Μεγάλη, μεγάλη παρουσία της αστυνομίας.
0: Και όχι διακριτική εννοώ, είναι δηλαδή εμφανέστατη.
1: Είναι εδώ οχήματα των ΤΑΕ, είναι δικυκλιστές της ομάδας Δίας, υπάρχουν και άλλοι αστυνομικοί στην ευρύτερη περιοχή. Γενικά υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία είναι λογικό να ληφθούν όταν έχουμε ένα τέτοιο τύπου έγκλημα σε μια ιδιαίτερη περιοχή όπως είναι ο ορεινός Μυλοπόταμος, και όταν το χωριό από το οποίο κατάγεται ο δράστης είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από εδώ που είμαστε. Δηλαδή όλες οι παράμετροι αυτής της ιστορίας δικαιολογούν και τα μέτρα, δικαιολογούν την ανησυχία, αλλά εγώ θα τονίσω για μία ακόμα φορά, Βασίλη, πέτρεψέ μου, το μήνυμα που στέλνει η οικογένεια, το οποίο νομίζω ότι μέσα στον πόνο τους δείχνουν έτσι μία... πώς να το χαρακτηρίσουμε.
0: Ένα ανώτερο χαρακτήρα, να το πούμε έτσι.
1: Ένα ανώτερο χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης.
0: Μπράβο.
1: Το να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ακριβώς.
1: Κατασταλτικό,
0: να έχει κατασταλτικό χαρακτήρα. Ναι,
1: ακριβώς, ακριβώς. Να πέσουν οι τόνοι, να μην το πράγμα εδώ που έχει μείνει, να κυδευτεί αυτό το παιδί, οικογένεια που τρεινεί, συγγενείς, οι φίλοι. Βλέπουμε συνέχεια τώρα, έχετε κόσμο και από τη γύρω, από τα γύρω χωριά, έχει αρχίσει να γεμίζει το προάβλιο της εκκλησίας. Γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση και μια κατεύθυνση που δίνεται και προς εμάς, καταλαβαίνεις τους λόγους.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται τώρα αυτή την ώρα περισσότερα πράγματα από μια απλή καταγραφή της ιστορίας που θα παιχτεί εδώ 45 περίπου λεπτά. Δεν χρειάζεται κάτι
0: παραπάνω.
1: Και έτσι
0: πρέπει
1: παραπάνω.
0: Να λειτουργεί το ρεπορτάζ σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Διακριτικά, διότι είναι δύσκολες οι ώρες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Δηλαδή περπατάς στο χωριό και είναι ένα-δύο σπίτια, είναι όλοι οι συγγενείς, είναι από αυτή την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που μεγάλωσαν με τον πατέρα της οικογένειας μαζί, τον γνώριζαν, μας τον περιγράφουν ως ένα βιοπαλαιστή, ο οποίος πάλευε για την οικογένειά του, για τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Και τώρα τους έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, που εκτός που ήμασταν και στην Αμουδάρα και ήρθε στο σημείο της δολοφονίας η μητέρα, η αδελφή και άλλα μέλη της οικογένειας, ήταν πραγματικά σκηνές πάρα πολύ δύσκολες.
0: Αρχαία τραγωδίας, όπως λέμε.
1: Ναι,
0: είναι καραμέλα αυτό, αλλά είναι αλήθεια.
1: Ναι. Έμειναν για ένα-δύο λεπτά στο σημείο, άφησαν εκεί τα δύο λευκά τριαντάφυλλα, ένα καντιλάκι, μια εικόνα της Παναγίας, και αποχώρησαν. Πραγματικά τώρα σου περιγράφω μια κατάσταση που είναι ένα ζωντανός πόνος. Έτσι έχουν αρχίσει να σχεδιάζονται ο κόσμος, άλλοι φορούν λευκά, άλλοι είναι μαυροντημένοι. Σιγά-σιγά αρχίζει να πιεδρώνει το κόσμος και είμαστε εν αναμονή και της πομπής που πρέπει να βρίσκεται καθοδόν τώρα από το Ηράκλειο, από το σπίτι της οικογένειας στην Αμουδάρα, με κατεύθυνση εδώ το χώνο Μυλοποτάμου και τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής.
0: Δώσε μου δύο πράγματα ακόμα για να σε αφήσω, γιατί εντάξει είναι και δύσκολες εκεί τώρα οι στιγμές και τα λοιπά. Δύο πράγματα θέλω. Ένα που έχει κυκλοφορήσει τώρα στα ΜΜΕ, ότι έκανε προσπάθεια το θύμα να αντιδράσει, τέλος πάντων, την ώρα που του σήκωνε το περίστροφο ο 54χρονος. Το έχετε πει προφανώς και εσείς και στο RT News.
1: Υπάρχει μια μαρτυρία από τον οδηγό. Ναι, υπάρχει μια μαρτυρία από έναν περαστικό, ήταν και αυτός με το αυτοκίνητό του, είδε το περιστατικό, ήταν το αυτοκίνητο που ήταν πίσω από το αυτοκίνητο του δράστη, αν δεν κάνω λάθος, ή του θύματος, εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ κοντά, και είδε την κίνηση του δράστη να ρίξει το αυτοκίνητό του στο αυτοκίνητο του θύματος, γιατί ουσιαστικά είχαμε, από εκεί ξεκίνησαν όλα, ήταν το αυτοκίνητο με αντίθετη κατεύθυνση, έπεσε το αμάξι του δράστη πάνω στο αμάξι του νεαρού, ο νεαρός προφανώς αντιλήφθηκε ποιον άνθρωπο είχε απέναντί του, το γνώριζε, τα παιδιά ήταν φίλοι άλλωστε στο παρελθόν πριν γίνει το τροχαίο. Προσπάθησε να τρέξει και μάλιστα λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στη μαρτυρία του, διότι οι υπόλοιπες μαρτυρίες που είχαμε είναι ότι το παιδί έτρεξε να φύγει και να μπει στον πράβλιο χώρο ενός μικρού ξενοδοχείου για να γλιτώσει. Τώρα αυτός ο άνθρωπος λέει ότι Όταν άρχισε να τρέχει και να προσπαθήσει να διαφύγει, κινήθηκε προς τη μεριά του δράση και προσπάθησε με μία κίνηση που έκανε σαν να πούμε μία αέρια νοτιά να τον αποφύσει.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει ο συγκεκριμένος μάρτυρας ότι δεν πρόλαβε διότι ο δράσος τον πυροβόλησε, έπεσε ο Νικήτας στο δρόμο και...
0: Που άδειασε τον περίστροφο.
1: Άδειασε το περίστροφο,
0: ναι.
1: Και είναι και ο μάρτυρας που καταθέτει, ουσιαστικά επιβεβαιώνει την πληροφορία που ξέραμε, ναι, από χθες το πρωί, ότι στη συνέχεια ο δράστης κλώτσισε 2 φορές τον νεκρό πλέον Νικήτα.
0: Εντάξει, ο οποίος
1: ήταν στον δρόμο, πεσμένος. Εντάξει, στο σημείο επικράτησε πανικός, δηλαδή όλες οι εικόνες που έχουμε από την περιοχή και κυρίως από τον νηπιαγωγείο, γιατί θα μπορούσε εκεί να είχε συμβεί, Βασίλη,
0: ναι, σε ακούσαμε
1: μια τραγωδία.
0: Και στο Earth News που το έλεγε, στα, ναι, live και στα δελτία
1: ειδήσεων. Υπήρχε νηπιαγωγείο, είναι, ναι, ακριβώς δίπλα από εκεί που έγινε το περιστατικό, με τη φωνική πουάνια, ας το πούμε έτσι, του όπλου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Υπήρχε γενική συνέλευση το απόγευμα του εγκλήματος στο νηπιαγωγείο,
0: ναι,
1: που χώρισαν οι γονείς οι περισσότεροι 3 λεπτά. Πριν συμβεί το περιστατικό, έφυγε άνθρωπος ο οποίος χθες μας το είπε,
0: ναι,
1: ότι έφυγαν τα παιδιά διότι τα παιδιά είχαν εξωσχολικές δραστηριότητες, τελείωσε η συνέλευση, έμειναν μέσα στο νηπιαγωγείο οι νηπιαγωγοί, είναι τριθέσιο το νηπιαγωγείο, έμειναν 2 ή 3 μητέρες και 2 με 3 παιδιά. Όταν λοιπόν μια μητέρα βγήκε από το νηπιαγωγείο να φύγει και αυτή, έτυχε ακριβώς την ώρα των πυροβολισμών, έπεσε το παιδί μπροστά της, στο τοπικό της πεδίο, η γυναίκα γύρισε τρομοκρατημένη να επιστρέψει στο νηπιαγωγείο και λιποθύμησε.
0: Λιποθύμησε, ναι.
1: Μάλιστα, υπήρχε και, ναι, είχε και ένα ασθενοφόρο για να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες του ΕΚΑΒ,
0: ναι,
1: τρομοκρατημένοι, δηλαδή θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν γίνει
0: πολύ χειρότερα.
1: Να είχαμε πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Ήταν
1: μια κατάσταση πραγματικά πλήρους πανικού, ήταν τουρίστες στη μέση, ένα δρόμο πολυσύχναστο.
0: Και είναι και στενός ο δρόμος εκεί, γιατί ήμουν και εγώ πρόσφατα πριν κάνα μήνα.
1: Είναι
0: λεωφόρος, αλλά είναι στενός. Δεν είναι ότι είναι απλά, ξέρεις. Είναι πολύ κοντά η μία πλευρά από την άλλη. Αυτό θυμάμαι εγώ στην Αμουδάρα. Έτσι δεν είναι, μια ευθεία δηλαδή που πάει προς το. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω το τελευταίο. Στο κομμάτι της ανακριτικής διαδικασίας, πού βρισκόμαστε.
1: Δώσω μου την ευκαιρία, επειδή είναι από λίγο είσαι εδώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει τώρα μια ένταση,
0: ναι,
1: ακριβώς κάτω από την εκκλησία, μεταξύ, πρέπει να είναι συγγενείς με αστυνομικούς. Υπάρχει τώρα μια ένταση στο σημείο. Η νεκροφέρα, πρέπει να σου πω ότι δεν σταμάτησε στην εκκλησία.
0: Ναι.
1: Έφυγε, πέρασε εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε. Τώρα βλέπω και έναν ιερέα να κατεβαίνει από τα σκαλιά της εκκλησίας. Προφανώς και αυτός για να κατευνάσει τα πλέον, γιατί υπάρχει μια ένταση, βλέπουμε, έχει λιποθυμήσει και μια κοπέλα την οποία τη μεταφέρουν τώρα στα χέρια οι συγγενείς, υπάρχει μια έντονη έτσι, αντίδραση. Προφανώς, δεν ξέρω αν ήταν στη θέα της αστυνομίας, μεταφέρονται κάποια άτομα, γυναίκες υποβασταζόμενες από το σημείο. Τώρα επιστρέφει η νεκροφόρα στην εκκλησία. Συγγνώμη που κάνω αυτή την περιγραφή, αλλά συμβαίνει τώρα.
0: Μας
1: στα μάτια μας αυτό που σου περιγράφω τώρα, ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση με την αστυνομία. Κάποιες γυναίκες, κοπέλες μεταφέρονται τα χέρια υποβασταζόμενες από συγγενείς. Έχουν κατέβει ιερείς από την εκκλησία για να κατευνάσουν τα πνεύματα. Πραγματικά, έτσι μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα φαίνεται λίγο.
0: Ωραία.
1: Να ηρεμούν τα πνεύματα.
0: Ας ηρεμήσουν λοιπόν τα πνεύματα, να γίνει σωστά όπως
1: βλέπουν
0: πρέπει.
1: Βλέπουν και άλλους αστυνομικούς τώρα να κατευθύνονται το σημείο. Έχουν μπει οι ιερείς στη μέση, από ό,τι μπορώ να δω τώρα από το σημείο που είμαστε.
0: Εντάξει Γιώργο, θα σε αφήσουμε. Το ρεπορτάζ σου ήταν άμεσο και επιτόπου, δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό το ρεπορτάζ. Είσαι κοντά στο. Το παρακολουθείς πάρα πολύ κοντά και εσύ και ο Γιώργος ο Παπαδάκης από το Ηράκλειο, με τους καλούς συναδέλφους εκεί, τους εικονολήπτες και για την τηλεόραση της ΕΡΤ φυσικά. Και παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις. Να είσαι καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης από το χώνος του Μυλοποτάμου, επιτόπου, εκεί που σε λίγη ώρα θα γίνει η κηδεία του κοχαμένου, θα πούμε εμείς, 29χρονου. Και φυσικά όλο το ρεπορτάζ υπάρχει και στο ERT News στην τηλεόραση και στο ertnews.gr. Τα πάντα παρακολουθείτε μέσω της ERT σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι για να ελαφρύνουμε μετά με τον Περικλή Κουκλάκη το κλίμα της εκπομπής.

0: Καθρέφτης ενημέρωσης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στους 104 και 100,6 στην ΕΡΤ Χανίων. Βασίλης Φουντλέκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Εντάξει, μας μετέφερε ένα κλίμα πάρα πολύ μαύρο ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο χωριό Χόνος του Μυλοποτάμου, και δυστυχώς αυτή είναι και η δουλειά του δημοσιογράφου, φυσικά, ότι πρέπει να μεταφέρει το κλίμα ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περίπτωση. Βλέπω ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο τώρα που δείχνει την σκηνή έως κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, της δολοφονίας. Εντάξει, είναι πολύ δυσάρεστα όλα αυτά. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε, θα ξανασχοληθούμε. Δυστυχώς θα γίνονται αυτά. Δεν θα σταματήσουν να γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το κακό, δηλαδή. Μακάρι να μπορούσαν να σταματήσουν όλα αυτά και τα πράγματα να ήταν όλα ειρηνικά και ωραία. Τέλος πάντων, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να το ελαφρύνουμε αρκετά, διότι ο συνάδελφός μας εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, ο Περικλής ο Κουκλάκης, χθες έβγαλε ένα πολύ ωραίο αποκλειστικό. Πολύ ωραίο με την έννοια ότι αυτά, ξέρετε, έχουν ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται έτσι να μάθει για υψηλές αφίξεις, όπως λέμε, στον τόπο που μένει. Και η συγκεκριμένη υψηλή άφιξη έχει να κάνει, δεν είναι δηλαδή αμεληταία, έχει να κάνει με την αδερφή του βασιλιά Κάρολου, την πριγκίπισσα Άννα, η οποία θα έρθει στα Χανιά, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Περικλής, τον οποίο τον καλημερίζω. Καλημέρα, γεια σου Περικλή.
1: Καλημέρα και σε στους ακράτες.
0: Πώς είσαι.
1: Α, δεν είπα πριν κοντά, ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι είναι μια άφηξη η οποία ενδιαφέρει συνολικά. Έχει να κάνει πιο πολύ, βέβαια, αντιμετωπίζεται και δημοσιογραφικά ως lifestyle DC.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα ενδιαφέρον, διότι μιλάμε για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, της Ηνωμένων Βασιλείων, συγγνώμη, που βέβαια έχει μια αυξημένη δυναμική σε όλες τις χώρες της πρώην συμμαχικής και της πρώην κοινοπολιτείας, ουσιαστικά, που διατηρεί η Βρετανία. Και χθες επιβεβαιώθηκε και σε πρώτη φάση επίσημα ότι θα καταφτάσει η βασιλική πριγκίπισσα, όπως είναι ο τίτλος της προσφώνησης ακριβώς, η αδελφή του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου, η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα φτάσει στα Χανιά στο τελείωμα του Μάη ουσιαστικά. Ναι. Θα δώσει το παρόν, θα είναι η επίσημη άφηξη σε παιδιακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Είναι φέτος η 85η επέτειος, είναι και έτσι συμβολικός και ο αριθμός που υπάρχει γενικώς γύρω από την επέτειο αυτή, καθώς είναι κοντά στο να συμπληρωθεί ένας αιώνας από αυτή την ιστορική συγκυρία τότε, το 1941, με τις μάχες σε διάφορα σημεία της Κρήτης, αλλά κυρίως και του νομού Χανίου, που ήταν οι σημαντικότερες, είτε στο Μάλεμε, είτε στο Γαλατά, είτε στη Καλαριά, σε πολλά σημεία διαφορετικά που θα γίνουν και φέτος οι επαιτειακές εκδηλώσεις. Ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα. Λίγη ώρα νωρίτερα είχαμε και εμείς την αποκλειστικότητα ότι μπορούσαμε να μεταδώσουμε με ασφάλεια ότι θα έρθει η πριγκίπισσα Άννα, τουλάχιστον η ίδια. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με ασφάλεια, ότι ενδεχομένως θα συνοδεύεται και από άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Ενδεχομένως ήταν ο σύζυγός, αυτό μπορούμε να το πούμε με μια σχετική ασφάλεια, αλλά αυτό μένει να επισημοποιηθεί όσο περνάνε οι μέρες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα και οι λόγοι ασφαλείας, ειδικά σε τέτοια συγκυρία, είναι αυξημένοι. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε κι εμείς μια ασφάλεια στο τμήμα, δίδουμε εννοείται. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα είναι εδώ, θα έρθει στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Μαΐου. Και βέβαια δεν αποκλείεται, και αυτό μπορούμε να σας το πούμε σε σχετική ασφάλεια, δεν αποκλείεται να επεκτείνει την επίσκεψή της στην Ελλάδα, ίσως και σε άλλους προορισμούς.
0: Στην Ελλάδα
1: συνολικά. Υπάρχει ένα αστεράκι ακόμα. Καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρουμε καιρό, συζητιάται, υπονοήθηκε νωρίτερα. Δηλαδή από την αρχή του χρόνου άρχισαν πολύ έντονες διαβουλεύσεις για το πώς και εφόσον θα γίνει κάτι τέτοιο ρεαλιστικό. Τώρα όμως έχουν γίνει και οι πρώτες κρατήσεις στα ξενοδοχεία για να υπάρχει αυτή η αυξημένη φροντίδα και ασφάλεια και όλα τα διαδικαστικά, που καταλαβαίνουμε ότι το πρωτόκολλο είναι πολύ αυστηρό και ειδικά σε τόσο υψηλό πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας θα είναι εξαιρετικά επιμελές το πώς το σχέδιο που θα στηθεί, έτσι ώστε να είναι η επίσκεψη όσο γίνεται περισσότερο ασφαλής και παράλληλα οργανωμένη σωστά.
0: Καλά, το ασφαλές εννοείται ότι πρέπει να επισφραγιστεί, να κλειδώσει, όπως λέμε. Δεν το συζητάμε, δηλαδή. Τώρα μιλάμε για πολύ ψηλό πρόσωπο. Απλά εσύ, επειδή το παρακολουθείς, αυτή ως βασίλισσα πριγκίπισσα, μάλλον βασιλική πριγκίπισσα, Ποιος είναι ο ρόλος, ξέρω, στην...
1: Καταρχάς να πω ότι τον τίτλο τον έδωσε η πρώην βασίλισσα,
0: η Ελισάβετ,
1: η μητέρα της. Ουσιαστικά τον έδωσε λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ναι. Λίγα χρόνια πριν, καθώς ουσιαστικά ο τίτλος αυτός δίνει την δυνατότητα να έχει μια παραπάνω θέση θεώρηση στην αυλή συνολικά, αλλά και στα διαδικαστικά και στην εκπροσώπηση δηλαδή. Ναι. Επειδή ήταν η μόνη κόρη ουσιαστικά της βασίλισσας Ελισάβετ και μόνη που ήταν, τώρα και λίγο παραπολιτικά θα το πάμε, και η μόνη που ήταν λίγο πιο ασφαλής από σκάνδαλα και άλλες υποθέσεις, πλην φυσικά του βασιλιά Καρόλου του Διαδόχου τότε.
0: Ναι,
1: καλά το λες. Θέλεις να δώσεις αυξημένες αρμοδιότητες. Το λέω έτσι λίγο πιο σφαιρικά και λίγο πιο,
0: και πιο επιδερμικά
1: το πιάνω, μετά όσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Οπότε της έδωσε μια παραπάνω αναβάθμιση, θα μπορούσαμε να πούμε, να περιγράψουμε καλύτερα, στο ρόλο της.
0: Ηλικιακά πόσο είναι?
1: Είναι νομίζω 75 η
0: περίπτωση. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο μικρή δηλαδή από τον Κάρολο.
1: Ναι, είναι το δεύτερο παιδί στη σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή πρώτος είναι ο Κάρολος, μετά ήταν η πριγκίπισσα Άννα. Αν δεν κάνω λάθος, μετά είναι ο Άντριου, ο Ανδρέας. Δεν έχει σημασία,
0: μπορεί, μπορεί.
1: Τέσσερις ήταν συνολικά οι απόγονοι της Ελισάβετ και του Φιλίππου. Και η δεύτερη κατά σειρά η πριγκίπισσα Άννα. Η βασιλική πριγκίπισσα τώρα ουσιαστικά έχει μια αυξημένη αρμοδιότητα ως προς την εκπροσώπηση, όπως είπα και νωρίτερα, mm-hmm. ως προς τα διαδικαστικά που υπάρχουν στο βασιλικό πρωτόκολλο, συνολικά στις επιτηρήσεις, στις επιβλέψεις, έχει και η ίδια μια παραπάνω ενασχόληση και με τα στρατιωτικά θέματα.
0: Oh.
1: Και της αρέσει, αλλά και είναι και ψηλά στο πώς επιτηρεί θεωρητικά κάποια ένοπλα σώματα. Και βέβαια όλο το σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας, το πολιτικό παύλα βασιλικό, mm-hmm. με το πώς κατορθώνεται, δίνει και κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στη βασιλική οικογένεια,
0: ναι.
1: πλην ότι την επιχορηγεί το κράτος, έτσι.
0: Προφανώς, προφανώς. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εντάξει, είναι μια οπωσδήποτε σημαντική προσωπικότητα που θα λαμπρύνει, ας πούμε, θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα σε αυτές τις εκδηλώσεις Μάχης Κρήτης, γιατί είναι και συμβολικός ο χαρακτήρας.
1: Και νομίζω, αν θες, θα ρίξει και παραπάνω φως αυτές τις εκδηλώσεις που, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για αυτές καθ' αυτές.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια έτσι είναι κάπως στάσιμες. Σαν,
0: ναι, είναι, όντως. Έχεις δίκιο.
1: Σαν είδος εκδήλωση, όχι ότι μειώνουμε την.
0: Πάντως, όπως είδαμε και μαζί χτες, Περικλή μου,
1: ναι.
0: αυτό το ότι έβαλαν στο πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο και τα Red Arrows και τα λοιπά που θα πετάξουν, είναι
1: φυσικά
0: κάτι που το κάνει πιο ενδιαφέρον το όλο πράγμα, ας πούμε.
1: Τραβάει δηλαδή την προσοχή, θα θέλει, ναι. παραπάνω, και δίνει και μια μεγαλοπρέπεια και μια παραπάνω έτσι, σημασία στο να το μαθαίνει περισσότερο κόσμο. Διότι, ναι, με 85 χρόνια, πολύ σημαντική και κοντά σχετικά σε σχέση με τους αιώνες που...
0: Στα τρία τέταρτα του αιώνα, ναι.
1: Αλλά ενώ είναι κοντά μας, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έτσι λίγο η ουσία των εκδηλώσεων είναι σαν να έχει λίγο μείνει στάσιμη. Δεν το προχωράμε παρακάτω, δεν έχουμε μια εξέλιξη, ώστε και οι νεότερες γενιές να μαθαίνουν τη σημασία κάποιων ιστορικών στιγμών του τόπου και πώς αυτές αποτέλεσαν έτσι πολύ μεγάλη στιγμή, mm-hmm. και ενδεχομένως καθόρισαν και κάποια πράγματα στην ιστορία. Η Μάχη Κρήτης παγκοσμίως δηλαδή, και επειδή κάθε χρόνο έρχονται και αντιπροσωπείες από άλλα κράτη με πολύ μεγάλη σημασία και με πολύ μεγάλη, που δίνουν πολύ συγκεκριμένη σοβαρότητα στις εκδηλώσεις παιδιακές, mm-hmm. έρχονται από άλλα κράτη συμμαχικά, πρώην συμμαχικά, mm-hmm. Και αποτείουν το φόρο τιμής όπως και οφείλουν.
0: Και καλό είναι και τα παιδιά, τα μικρά, να τα μαθαίνουν αυτά, να τα ξέρουν.
1: Ακριβώς αυτό. Δυστυχώς, και επειδή Μάχης Κρήτης είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή στην ιστορία και καθυστέρησε και λίγο τα σχέδια του Χίτλερ τότε.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Θεωρώ ότι καλώς ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, που εντάξει, mm-hmm. είναι λίγο συζητήσουμε το ποιος. Το αν έχει ρόλο η βασιλεία στην σύγχρονη εποχή ή όχι, αυτά είναι άλλα ζητήματα. Αλλά δεν τα εξετάζουμε. Είναι
0: όχι,
1: για άλλη συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και μόνο που τόσο προβλημένα πρόσωπα έρχονται για να τιμήσουν μια τέτοια στιγμή, γιατί αυτή είναι η ουσία της επίσκεψης,
0: mm-hmm.
1: Νομίζω ότι κάνει καλό και στον τόπο και στην ιστορία μας.
0: Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ σου. Το είδατε και χθες στο earthnews.gr το ρεπορτάζ του Περικλή για την άφηξη της πριγκίπισσας Άννας, αδερφής του βασιλιά Κάρολου του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ευχαριστούμε και θα τα πούμε και από κοντά σε λίγο. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Περικλής ο Κουκλάκης, ο καλός συνάδελφος εδώ από την ΕΡΤ Χανίων, που μας έδωσε το ρεπορτάζ για την άφηξη της πριγκίπισσας Άννας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο Βλαζάκη να κάνει το κλικ που λέμε, όπως πάντα. Γιατί έχουμε και άλλο τηλεφωνικό. Ένα πολύ καλό συνάδελφο, τον Κυριάκο τον Καψί, ο οποίος θα μας μιλήσει για μπάσκετ, γιατί αυτές τις μέρες που διανύουμε είναι μπάσκετ και εκτός των άλλων από Ευρωλίγκα. Σήμερα έχουμε και Μάλαγα ΑΕΚ, έτσι. Final Four του Champions League του μπάσκετ. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά με τον Κυριακό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6. Βασίλης Κουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης και νομίζω ότι σήμερα ειδικά, αλλά και κάθε φορά, προσπαθούμε να τηρούμε έτσι αυτόν τον χαρακτήρα του τίτλου της εκπομπής μας, διότι ξεκινήσαμε με το έγκλημα στο Ηράκλειο, συνεχίσαμε με την αποκλειστική είδηση για την άφιξη της πριγκίπισσας Άννα στα Χανιά και θα καταλήξουμε με αθλητικό κομμάτι και με πολύ ενδιαφέρον αθλητικό κομμάτι, διότι αυτές τις μέρες που διανύουμε και γενικά ο Μάιος είναι μήνας μπάσκετ υψηλών διοργανώσεων και έχουμε τη χαρά και την τιμή, να το πω έτσι, αλλά εντάξει, το τιμή το λέω με την έννοια ότι είμαστε και φίλοι, αλλά το λέω γιατί το εννοώ, να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Κυριάκο τον Καψή, τον καλό συνάδελφο με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο και αυτή την εποχή κάνει και μεταδόσεις στο Prime του Amazon TV που μεταδίδει αγώνες NBA. Κυριάκο, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλά είμαι, ελπίζω και εσείς.
0: Όπως καλά είμαστε.
1: Ο Μάιος είναι μήνας μπάσκετ, μήνας Final Four, μήνας μεγάλων διοργανώσεων.
0: Τίτλων.
1: Ήδη έχουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη την πρόκριση για το Final Four της EuroLeague. Ελπίζουμε να την πάρει και ο Παναθηναϊκός, αλλά να τα πάρουμε όλα τα πράγματα χρονικά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ουδής περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση. Πριν ξεκινήσει δηλαδή σεζόν, κανείς δεν το πίστευε. Όπως δεν πίστευε κανείς ότι θα τερματίσει στη 2η θέση Βαλένθια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τι μας έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Η Βαλένθια εξαιρετικό μπάσκετ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα και δίκαια έφτασε στη δεύτερη θέση παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, που όλοι γνωρίζουμε τι ρόστερ έχει και ούτε καν μπορεί να το πλησιάσει η Βαλένθια, αλλά ξέρουμε όλοι ότι ούτε τα λεφτά παίζουν μπάσκετ, ούτε τα ονόματα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τι έδειξε όλη τη χρονιά, έδειξε μια αστάθεια.
0: Ναι.
1: Προβλήμα τραυματισμού είχε, είχε. Όπως έχουν και όλες οι ομάδες. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί τη διαιτησία δεν θα αναφερθώ καθόλου, δεν μ' αγγίζει καν το θέμα. Από εκεί και πέρα, όταν ξεκινάνε τα play-off, είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Ξεκινώντας λοιπόν με τη Βαλένθια να έχει 2-0 από την κανονική περίοδο με τον Παναθηναϊκό, η ψυχολογία ήταν υπέρ της. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά όλοι γνωρίζαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα βγάλει αντίδραση. Λοιπόν, το πώς έκανε. Νικώντας δύο μάτς μάλιστα μέσα στην Ισπανία. Mm-hmm. Στο πρώτο μάτς έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Ήταν και πολύ άστοχη η Βαλένθια.
0: Ειδικά στο πρώτο.
1: Μάτς, ναι. Στο δεύτερο μάτς ήταν εξωπραγματικά καλός ο Παναθηναϊκός επιθετικά και είχε εξαιρετικά ποσοστά.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο 0-2 και θέλει μία νίκη ο Παναθηναϊκός. Τι κακή νοοτροπία έχουμε ως Έλληνες. Το λέω πραγματικά με την καλή έννοια. Καβαλάμε το καλάμι όταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός είχε τον ενθουσιασμό και λέει πάμε να πάρουμε το match 3-0 την πρόκριση στο γήπεδό μας, στο Final Four κλπ. Έχασε.
0: Ναι.
1: Αυτό έπαθε χθες, πιστεύω.
0: Ήταν λίγο άδειος ο Παναθηναϊκός. Ήταν και αυτή η ιστορία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που ξέρεις ήταν η τιμωρία. Ασχοληθήκανε πολύ με αυτό, με τις φωτογραφίες που βάλανε σε κάθε κάθισμα του ΆΚΑ. Δηλαδή ήταν λίγο σαν να μην ήταν συγκεντρωμένο στο παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: και όταν συγκεντρώθηκε ο Κυριάκος στο τέλος, τα τελευταία 5 λεπτά, προσπάθησε να το γυρίσει και παραλίγο να το γυρίσει κιόλας το παιχνίδι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν έχεις μια ομάδα πολλούς Αμερικανούς και το λέω αυτό επειδή έχω δουλέψει σε ομάδα. Τους Αμερικανούς δεν τους αγγίζουν αυτά. Δεν επηρεάζονται από τίποτα. Μπαίνουν μέσα, παίζουν κλπ. Αλλά και εμένα μου έδειξε ο Παναθηναϊκός αυτό που είπες, ότι ήταν άδειος. Ενώ θα έπρεπε να πει με ενθουσιασμό 20.000 κόσμο. Ναι. Χαμός, πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Ξαφνικά ετήθηκε.
0: Υπάρχουν βέβαια και τα σενάρια, τα παρασκηνιακά που λένε ότι έχασε επίτηδες ο Παναθηναϊκός για να είναι ο Γιαννακόπουλος έστω στον τελικό του Final Four, έτσι.
1: Αυτά είναι ωραία τα λέμε. Αλλά σκεφτείτε, αν κάτσει στραβά το παιχνίδι. Αύριο με την Βαλένθια, τι θα γίνει, θα χάσει κι άλλο μάτι στην έδρα της Βαλένθια.
0: Και ξέρεις ότι στη Βαλένθια θα περιμένουν τον Παναθηναϊκό πώς και πώς μετά για το πέμπτο παιχνίδι.
1: Σίγουρα εννοείται. Και τώρα έχει και την ψυχολογία, λέει, αφού μπορούσα και τον κέρδισα για παράδειγμα την Τετάρτη, θα μπορούσα να το κερδίσω και την Παρασκευή.
0: Εγώ θα μείνω βέβαια στο τελευταίο κομμάτι, γιατί στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και ενώ η Βαλένθια είχε πάρει μια διαφορά, θυμάσαι, 15 πόντους, κάπου στο τέλος εκεί που ο Παναθηναϊκός πίεσε, δηλαδή η Βαλένθια έδειξε να τα έχει χαμένα. Αυτό εκεί θα πρέπει να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός στο επόμενο παιχνίδι του αυριανό για να τελειώσει τη σειρά 3-1 και να πάει αυτό στο
1: Final Four. Δεν πρέπει να φτάσει στο σημείο πάλι να χάνει με 15 ή 19 πόντους που έφτασε η διαφορά. Για να γυρίσει το μάτς. Δηλαδή, ξέρεις, όταν το μάτς έχει πάει έτσι, έχει γίνει και το σκηνικό με τον Αταμάν που αποβλήθηκε. Μετά παίζει λίγο το τρολομπούκι, δεν σε περιμένει ο άλλος το πώς θα παίξεις. Παίζει λίγο άναρχα κλπ. Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με προσωπικότητα που μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι, αλλά η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ αν είχε άλλα δύο λεπτά, μπορεί και να κέρδιζε. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Πιστεύω θα κέρδιζε.
1: Απλά δεν χρειάζεται να φτάσει στο σημείο να χάνεις με 15 πόντους. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι παίζουν και άλλοι. Έτσι.
0: Και άλλοι είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια με εξαιρετικούς παίκτες, τρομερούς. Αυτό δεν έχει ξαναδιέσει σε αγώνα να αποβάλλονται και οι δύο προπονητές μαζί.
1: Δεν το θυμάμαι, ειδικά να έρθουν έτσι σε διαπληκτισμό και να αποβληθούν. Πραγματικά δεν θυμάμαι, γιατί καθόμουν και το σκεφτόμουν αυτό το βράδυ και λέω πότε ήταν η τελευταία φορά και δεν μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν που γύρισε εκεί, τη στιγμή γύρισε το μάτι. Δηλαδή αυτά είναι κάποια τρίκ που το κάνει. Εσκεμμένα το έκανε ο Αταμάν, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν είναι πίσω ο Αταμάν στο σκορ, κάτι θα κάνει να προκαλέσει να γυρίσει. Το κάνουν πολλοί προπονητές. Όπως πολλοί προπονητές, για να ξέρει ο κόσμος, παίρνουν επίτηδες τεχνική ποινή.
0: Σωστό.
1: Γνωρίζουν ότι μια απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει. Την παίρνουν επίτηδες τεχνική ποινή για να αλλάξουν λίγο το... ναι. τον αγώνα, λίγο το momentum, να το πούμε έτσι.
0: Και όταν έγινε αυτή η αποβολή, να σου πω την αλήθεια, σκέφτηκα ότι ο Σερέλης είναι πιο έμπειρος από τον συνάδελφό του συνεργάτη προπονητή της Βαλένθια. Γιατί και άλλες φορές έχει μείνει μόνο στον πάγκο επειδή είχε αποβληθεί ο Αταμάν και λέω μήπως το γυρίσει ο Παναθηναϊκός τελικά παραλίγο να το γυρίσει, αλλά στο τέλος δεν πρόλαβε τέλος πάντων να φτάσει και στη νίκη.
1: Τουλάχιστον μην κάνει τα ίδια λάθη που έκανε χθες, ναι. Γιατί και χθες δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται. Δηλαδή έχασε πολλά rebound. Mm-hmm. Στο πρώτο ημίχρονο πήρε πολλά. Είχε πολλές δεύτερες και τρίτες επιθέσεις η Βαλένθια. Αυτό δεν το. Όταν είσαι καλή ομάδα,
0: όντως.
1: Τον τιμωρείς τον άλλον.
0: Όντως,
1: είναι
0: όντως.
1: Σημαντικά παιχνίδια, έτσι δεν μπορείς εύκολα να τα ρεφάρεις.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό που είχε, όπως αναμενόταν, εύκολο έργο, γιατί ο Ολυμπιακός, Κυριάκο, είναι σε τρομερή κατάσταση, έτσι, πέραν των άλλων.
1: Είναι σε τρομερή κατάσταση, αλλά σου θυμίζω, Βασίλειο, ότι στα προηγούμενα Final Four, τέτοια εποχή πάλι σε καλή κατάσταση ήταν.
0: Ναι.
1: Και όλοι λέγαμε, ναι, πάει να πάρει την Ευρωλίγκα, παίζει τον καλύτερο μπάσκετ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει στο Final Four. Γιατί αν πάει στο Final Four και ξαφνικά ιτηθεί στον ημιτελικό ή ακόμη και στον τελικό, ναι. ουδή θα θυμάται τι έκανε στην κανονική διάρκεια, όλοι θα θυμάται ότι δεν πήρε τον τρόπαιο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ, ότι παίζει μπάσκετ καταρχήν, ξεκινάμε από εκεί, γιατί είναι από τι λίγε ομάδε που παίζουν μπάσκετ. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό, η Βαλένθια και η Φενέρ παίζουν μπάσκετ. Είναι αυτό που βλέπει, θα δει ένα σύστημα, θα δει αυτοματισμού ναι. κλπ. Δεν είναι έτσι αυτό το αναρχό στυλ. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει στο Final Four, στα κρίσιμα παιχνίδια. Γι' αυτό έχουν κρατήσει φέτος και χαμηλούς τόνους στον Ολυμπιακό mm-hmm. και περιμένουν τον αντίπαλό του. Και επίσης να πω κάτι, ότι δεν πρέπει να ξεγράφουμε τη Φενέρ Μπαχτσέ. Γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή.
0: Εγώ θα σου έλεγα, το πάω πιο μακριά, δεν πρέπει να ξεγράφουμε τη Ζαλγκύρη ακόμα.
1: Ναι,
0: διότι εντάξει. νίκησε χθες, είδες, ανέτρεψε και διαφορά 17 πόντων που έχανε στο πρώτο ημίχρονο από την Φενέρ. Έχει μια πολύ καυτή έδρα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος ότι η Φενέρ θα κάνει το break στο Κάουνας.
1: Ναι, δεν το, απλά έχει το πλεονέκτημα της έδρας και τώρα
0: ναι.
1: θα πάρει... Είναι δύσκολο να πάρει τώρα τρία μάση σειρά η Ζαλγκύρη απέναντι στην Φενέρ. Μόνο και μόνο από αυτό το λέω. Δεν το λέω ότι
0: σίγουρα είναι δύσκολο. Όπως και δεν μπορεί να ξεγράψω και τη Χαποέλ σήμερα με τη Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ έχει δείξει ένα κακό πρόσωπο στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Και εντάξει, okay, θα το πάρει το τρίτο μάτι λογικά στην Ισπανία, αν χρειαστεί. Αλλά είναι ομάδες όμως που βλέπεις ότι είναι πολύ κοντά σε δυναμική. Δηλαδή δεν είναι τεράστιες διαφορές.
1: Εγώ τη Χαποέλ την υπολογίζω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τη Ρεάλ. Και αν τύχει και πάει σε πέμπτο μάτσο, επειδή ξέρει ότι θα είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρει πώς θα σου πει το ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να βρεθεί μια κακή μέρα. Δεν το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Και έχει και καλό προπονητή. Δεν το λέω επειδή είναι Έλληνα ο Δημήτρη Σιτζούρη. Έχει πολλές παραστάσεις, έχει μεγάλη εμπειρία. Έχει παίξει με προσωπικότητα. Δηλαδή και ο Μίτση κάποια στιγμή θα βγει μπροστά. Δεν ξέρω αν θα βγει αργά, αλλά θα βγει μπροστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα δούμε. Έχει δρόμο ακόμη. Ας το πάμε βήμα-βήμα. Ας κερδίσει πρώτο ο Παναθηναϊκός αύριο και μετά θα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Θέλω να κάνουμε και να μου πεις και εσύ πώς βλέπεις το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Γιατί και για την ΑΕΚ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς που είναι στο Final Four του Champions League. Παίζει απέναντι στη Μάλαγα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει τα δύο τελευταία τρόπαια στο συγκεκριμένο θεσμό. Ναι. Και αν η ΑΕΚ αυτή τη φορά έχει τη δυνατότητα να την νικήσει για να προκριθεί σε έναν τελικό και φυσικά να διεκδικήσει το τρόπαιο.
1: Κοίταξε, την ΑΕΚ την έχουμε δει φέτος να είναι ικανή να κερδίσει τον καλύτερο mm-hmm. και να ιτηθεί από τον χειρότερο.
0: Ναι.
1: Όμως θα επιμείνω και σε αυτό που λέω, ότι είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια αυτά, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο και στη ζωή και πόσο μάλλον στον αθλητισμό παίζει το κίνητρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα τρόπαιο στο προσκήνιο, σίγουρα η ΑΕΚ θα δώσει τα πάντα για να πάρει την πρόκριση σε πρώτη φάση στον τελικό. Παίζει απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Βέβαια, η Μαλαγά δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και η ΑΕΚ είναι λίγο καλύτερη από πέρυσι. Η Μάλαγα είναι λίγο χειρότερη. Νομίζω ότι το δήλωσε και ο Σάκοτα σε κάτι δηλώσει του αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ είναι σοβαρή, με λίγο τύχη θα πάει στο τελικό. Βέβαια, mm-hmm. από εκεί και πέρα είναι πάλι δύο πολύ καλές ομάδες. Είναι η Ρίτας, είναι η Τενερίφη, όποια από τις δύο πάει. Γενικά οι Ισπανοί δείχνουν δύναμη σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ είναι σοβαρή, θα πάρει
0: την πρόκριση στο τελικό. Ωραία. Κλείνοντας. Επειδή το NBA δεν το πολύ παρακολουθούμε και υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται. Πού βρισκόμαστε τώρα, σε τι φάση?
1: Ωραία, βρισκόμαστε στην ημιτελική σειρά και στην Ανατολή και στην Δύση. Ναι. Οι Detroit προηγούνται 1-0 τον Cleveland, παίζουν τα ξημερώματα πάλι. Ναι. Οι Oklahoma προηγούνται 1-0 τον Lakers, επίσης παίζουν τα ξημερώματα.
0: Ωραίο ζωγάρι αυτό.
1: Και έχουμε και τα άλλα δύο, και τους άλλους δύο αγώνες. Το Spurs Timberwolves. Είναι στο 1-1, έχουν κάνει το break Timberwolves, αλλά θεωρώ πως οι Spurs θα νικήσουν μέσα στη Μινεσότα. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, δύο γεμάτες ομάδες. Εγώ θεωρώ τους Spurs και φαβορί για τον τίτλο, παρά το γεγονός ότι ο Οκλαχώμα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα μέχρι τους τελικούς που είχαν το καλύτερο ρεκόρ. Και το άλλο ζευγάρι είναι αυτό με τους Knicks. Προηγούνται 2-0. Θεωρώ πως θα περάσουν οι Knicks και θα φτάσουν τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας.
0: Με τους Sixers νομίζω είναι.
1: Ορίστε.
0: Με τους Sixers νομίζω είναι.
1: Ναι, με τους Sixers που κάναν,
0: που
1: την,
0: έκπληξη με, με τους Celtics, ναι.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Με τους Sixers νομίζω είναι.
1: Ναι, με τους Sixers που κάναν,
0: που την, έκπληξη με, τους Celtics, ναι.
1: Ναι.

0: όμως τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει live.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και έχεις πολύ ξενύχτη εσύ, από όσο ξέρω. Αλλά εντάξει. Άμα σου αρέσει, το κάνεις.
0: Είναι κάτι που μας αρέσει.
1: Βέβαια. Οπότε από εβδομάδα, επειδή μπορεί να έχουμε τα ζευγάρια της Ευρωλίγκας, καλό είναι να σε ξανάχουμε έτσι στην σύνδεσή μας, να μας κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ για την Ευρωλίγκα δηλαδή. Αλλά και να πούμε και την ΑΕΚ, αν τα έχει πάει καλά κτλ. Να είσαι καλά, Κυριάκο μου. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κυριάκος ο Καψής, καλός συνάδελφος, παρακολουθεί χρόνια και τον μπάσκετ και κάνει και μεταδόσεις τώρα. Μας έδωσε το στίγμα, κλείσαμε με αυτό το αθλητικό κομμάτι. Απλά να πω ότι είχαμε και την ομιλία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι η είδηση που έδωσε η πιο σημαντική σε τίτλο, να το πω έτσι, ήταν ότι, αυτό που είπε δηλαδή, ήταν ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεί αυτή τη στιγμή, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και ότι η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι μια γροθιά. Σίγουρα υπάρχουν και περισσότερες αναλύσεις σε ό,τι αφορά την ομιλία και του Κυριάκου Μητσοτάκη και γενικότερα όλη η επικαιρότητα στο earthnews.gr.

Και κάπου εδώ κλείνει ο καθρέφτης της ενημέρωσης με το κομματάκι του Bon Jovi. Να σας πω ότι ήταν ο Βασίλης Φουντλέκης πίσω από το μικρόφωνο. Ακουστήκαμε και Παγκρίτια σήμερα και στους 97,5 του Ηρακλείου και στους 100,6 και 104 στα Χανιά. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιώργος Βλαζάκης. Και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Και εν συνεχεία υπάρχει η σύνδεση ξανά με το Ηράκλειο και η εκπομπή επίκαιρα με τον καλό συνάδελφο εκεί, τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ο οποίος και αυτός παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις που δυστυχώς είναι δυσάρεστες στο Ηράκλειο. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας, αύριο Παρασκευή και εν συνεχεία Σαββατοκύριακο, να προσέχετε γενικότερα και θα τα ξαναπούμε εμείς την ερχόμενη Τρίτη. Γεια σας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και οι τιμές που απονέμονται στο ταπεινό μου πρόσωπο ασφαλώς δεν είναι για το προσκότερο.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ευαγγελία Μπανταλτζή με τον Δημήτρη Τάκη είναι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε πριν από λίγο απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε αδελφέ» απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Με αυτό λοιπόν το εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι, φίλες και φίλοι, όσοι παρακολουθήσατε σήμερα την ERT News, υποδεχθήκαμε εδώ στην ERT τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Είναι το εξαιρετικό κομμάτι Χαρταετή, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ορχιστρικά θέματα του Μίκη Θεοδωράκη. Και είναι, έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι, που είδε δύο παιδιά να πετούν τον Χαρταετό με το σήμα της ειρήνης, και από εκεί εμπνεύστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης για να συνθέσει αυτό το εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι που το ακούσαμε με πολύ μεγάλη συγκίνηση σήμερα από τον χώρο, το στούντιο ΣΕ εδώ της ΕΡΤ, που υποδέχθηκε η ΕΡΤ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι μια ιστορική επίσκεψη, φίλες και φίλοι, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα το καλωσόρισμα του Προέδρου της ΕΡΤ, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Παναγιώτατε, θα ήθελα να σας πω, νομίζω εκφράζοντας όλο το ακροατήριο, ότι αφενός θαυμάσαμε τις γνώσεις σας για τη ραδιοτηλεοπτική τεχνολογία, τη σύγχρονη, η οποία εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων για τις τιμές που τους επιδαψιλεύσατε, και να σας πω ότι οι φιλόφρονες λόγοι σας μας ενδυναμώνουν αφενός, αφετέρου μας υπενθυμίζουν τη σπουδαιότητα της αποστολής την οποία επιτελούμε. Εκφράζω και μια ελπίδα. Τα σοφά λόγια τα οποία απευθύνατε μέσω της ομιλίας σας για την παγκόσμια κατάσταση, να τα ενωτιστούν εκείνοι οι οποίοι κρατούν τις τύχες της ανθρωπότητας στα χέρια τους. Τώρα, για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
2: Πρόλαβα.
1: Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε.
0: Και για να ακούσουμε λοιπόν αυτή την πραγματικά εμπνευσμένη ομιλία του Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, που όσοι παρακολουθούμε τη διαδρομή του, τη ζωή του, δεν μας ευνηδιάζουν οι πολύ εξειδικευμένες γνώσεις του περί την τεχνολογία βεβαίως, αλλά και για άλλα θέματα της σύγχρονης ζωής και κυρίως και για το περιβάλλον. Άλλωστε είναι ο πράσινος πατριάρχης. Αυτό που είπε δε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ότι έδωσε το σήμα, το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, αυτό είναι ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς τίτλους. Πάμε να ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
3: Εντιγότατη Πρόεδρε, αγαπητέ μας κύριε Παπαδόπουλε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Εντιγότατε Διευθύνων Σύμβουλε κύριε Παπαβασιλείου, αγαπητά στελέχη της διοίκησης, του ενημερωτικού τομέα και του κλάδου των τεχνικών, των μουσικών συνόλων και της χοροδίας της ΕΡΤ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη η χαρά μας που ευρισκόμεθα με την τιμή ασυνοδεία μας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στο ιστορικό ραδιομέγαρο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, εδώ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως δικής σας, κύριε Πρόεδρε, και των εντύμων συνεργατών σας, με αφορμή την 60η επέτειο από την πρώτη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1966. Σήμερα το να ανοίγουμε την τηλεόρασή μας, τον οικιακό τηλεοπτικό μας δέκτη, όπως λέγαμε παλαιότερα, Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αποτελεί κάτι το αυτονόητο. Πραγματικά, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα στα πολυάριθμα κανάλια και στα πολυπίκυλα προγράμματα, ενημερωτικά, ψυχαγωγικά ή τις ζωντανές μεταδόσεις. Μετά την είσοδο της τηλεοράσεως στη ψηφιακή εποχή και πιο πρόσφατα στον κόσμο του διαδικτύου, οι επιλογές μας έγιναν ακόμα περισσότερες και μάλιστα on demand. Βλέπουμε ό,τι θέλουμε, όποτε και οπουδήποτε το επιθυμούμε. Όσοι κρατούν ένα smartphone εξαιρουμένου του ομιλούντος, ο οποίος δεν διαθέτει ούτε καν κινητό τηλέφωνο, είμαι ευτυχής γι' αυτό, μπορούν να παρακολουθούν και από την συσκευή τους. Η τηλεόραση στην εποχή της επικοινωνίας βρίσκεται παντού μαζί με τον τηλεθεατή και γίνεται διαδραστική, interactive, αλλάζοντας άρδιν ή μάλλον ανατρέποντας την σχέση πομπού και δέκτη. Όμως πίσω στο 1966 ουδής μπορούσε να φανταστεί αυτήν την εξέλιξη, όταν μετά από πολλές προσπάθειες οι πρωτοπόροι της τηλεοράσεως στην Ελλάδα άνοιγαν το δρόμο και η πρώτη εκπομπή ειδησιογραφικού και γενικά ενημερωτικού περιεχομένου με παρουσιάστρια την ευγενεστάτη κυρία Ελένη Κυπρέου έβγαινε στον αέρα. Ήταν η αρχή μιας μεγάλης πορείας κατά την οποία η ΕΡΤ από τα πρώτα βήματά της μέχρι και σήμερα παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά τη ζωή και τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας. Το αρχείο της αποτελεί πολύτιμη κυβωτό εικόνων και ήχων, περιλαμβάνοντας γεγονότα, πρόσωπα, φωνές, μεταξύ των οποίων και των προκατόχων μας αηδήμων πατριαρχών Αθηναγόρου και Δημητρίου, αλλά και της δικής μας 35ετούς πατριαρχίας, που αποτυπώθηκαν σε χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια μέτρα φιλμ, αργότερα βίντεο και τώρα σε ψηφιακά αρχεία, και όλα μαζί συμπληρώνουν καθοριστικά το ψηφιδωτό της σύγχρονης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης του εντός της Ελλάδος και του όπου γης ελληνισμού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, η οποία επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο, με την καταγραφή και διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της ζωής και της εξέλιξης της κοινωνίας και των θεσμών της μέσα στο χρόνο. Αυτήν την προσφορά, που είναι αδύνατον να αποτιμηθεί σε χρήμα, καθώς είναι κτήμα της κοινωνίας, αφού αντανακλά την ίδια την κοινωνία και τον οικουμενικό ελληνισμό, οφείλουν όλοι να την στηρίζουν, να την ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την εξέλιξη και τον διαρκή εξυγχρονισμό της. Και σήμερα ο κύριος Πρόεδρος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσει να εγγενιάσουμε μαζί ένα νέο ταξίδι της ΕΡΤ πέρα από τα σύνορα προς την Οικουμένη, ενεργοποιώντας την λειτουργία του ΕΡΤ Κόσμος, ενός αυτοδύναμου διεθνούς καναλιού που έρχεται να διαδεχθεί την ΕΡΤ World, που επί 30 έτη συνέδεε την Ελλάδα με την ομογένεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί εκτός του ότι αλλάζει δυναμικά και αυτό το κανάλι της ΕΡΤ, επελέγει για την ονομασία του η ελληνική λέξη «κόσμος», όπως πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε το σύμπαν, αντί της αγγλικής λέξης με σαξονικές ρίζες Walt. Είμαι βέβαιος, αγαπητοί, ότι γνωρίζετε την αγάπη του Πατριάρχου για την ελληνική γλώσσα, την οποία διδαχθήκαμε αρχικώς από τους αγαπημένους μας δασκάλους στα σχολικά έδρανα της πατρίδας μας Ύμβρου και αργότερα από τους σοφούς καθηγητές μας στην ιστορική και ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη σιωπηλή Ιερά Θελοϊκή Σχολή της Χάλκης. Αυτή την πλούσια γλώσσα μας με τα εκατομμύρια λέξεων που δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μια ζωντανή απόδειξη της πολυδιάστατης και λαμπρής πορείας του γένους μας μέσα στον χρόνο. Με τη μοναδική πλαστικότητα και εκφραστικότητά της, η ελληνική γλώσσα βοηθά τον ομιλητή της να είναι ακριβής στο λόγο του, αποδίδοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Η γλώσσα μας είναι οικουμενική, επηρέασε βαθύτατα τις άλλες γλώσσες και πολιτισμούς και για αιώνες ήταν κυρίαρχη στην επικοινωνία των ανθρώπων, ενώ η επιδραστικότητά της είναι ορατή στην επιστήμη, όπως στην ιατρική και την αρχιτεκτονική, αλλά και στην παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ, που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί παρόντες, και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε από τους τηλεοπτικούς δέκτες σας ή μας ακούτε από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται από πολέμους και συγκρούσεις, από φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες, από την καταστροφή του περιβάλλοντος, του κοινού μας οίκου και την σπατάλη, αλλά και την άδικη κατανομή των φυσικών πόρων και αγαθών. Η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η πρόσβαση όλων των συνανθρώπων μας στα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι οι σύγχρονες θεραπείες, δεν μπορεί να αποτελούν μόνον ευχή, αλλά πρέπει να είναι ο στόχος κάθε πρωτοβουλίας και δράσης μας. Η ανθρωπότητα ενώ κάνει τεράστια βήματα προόδου, όπως με την τεχνητή νοημοσύνη, στην ορθή και συνετή χρήση της οποίας ελπίζουμε και αποβλέπουμε, συνεχίζει πολλές φορές να πέφτει θύμα του εγωισμού της. Οι δημοσιογράφοι αλλά και όλοι όσοι εργάζεστε στον τομέα της ενημέρωσης και γενικότερα της επικοινωνίας έχετε την μεγάλη ευθύνη αλλά και την δύναμη να υπηρετείτε την αλήθεια με αντικειμενικότητα και σεβασμό προς τους πολίτες. Το γνωρίζετε καλά όλοι εσείς που καθημερινώς μοχθείτε, οι περισσότεροι αφανείς ήρωες, επιτελώντας αυτή τη σημαντική κοινωνική αποστολή για την ολοκληρωμένη και πλουραλιστική ενημέρωση του κοινού, αλλά και για την πολυπίκυλη και ποιοτική ψυχαγωγία του. Το πρώτο πρόγραμμα που μετέδωσε η ΕΡΤ ήταν, όπως είπαμε, ειδησεογραφικό. Η ζωή μας, η ζωή της ανθρωπότητας, η εξέλιξή της παράγει ειδήσεις. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνον καλές ειδήσεις. Άλλωστε, κατά μία δημοσιογραφική άποψη, την οποία προσωπικώς δεν συμμεριζόμαστε, η είδηση δεν κρύβεται στο καλό, και το καλό δεν αποτελεί είδηση. Για εμάς το καλό είναι η είδηση και η καλή είδηση είναι στο επίκεντρο της ζωής του χριστιανού. Οι ειδήσεις, και τώρα εννοώ το πρόγραμμα, αποτελούν πάντοτε το αξονικό στοιχείο ενός τηλεοπτικού μέσου. Εύχομαι στην ΕΡΤ που με σοβαρότητα πάντοτε καταγράφει τις εξελίξεις να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση και συνάμα να ψυχαγωγεί τον ελληνισμό στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σας ευχαριστώ και πάλι, ένα προς ένα και όλους μαζί, για τη θερμή υποδοχή, για το σεβασμό σας προς τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αλλά και για την συμβολή σας στην προβολή της Οικουμενικής Διακονίας του. Προσωπικώς σας εύχομαι, σας ευχαριστώ για την εκτίμηση και την αγάπη σας και την επιθυμία σας να δημιουργήσετε ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στα 65 έτη εκκλησιαστικής διακονίας μου και με έμφαση στα 35 της ταπεινής πατριαρχίας μου. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά και να σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε την όμορφη και κοινοφελή προσφορά σας. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην ΕΡΤ με αφορμή και τα εγγένεια του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος. Κρατώ από αυτά που ακούσατε και που ακούσαμε και εμείς εδώ μαζί σας το ενδιαφέρον του Πατριάρχη για τις ραγδαίες εξελίξεις που έχει φέρει η ψηφιακή εποχή, το διαδίκτυο στην ενημέρωση και την επικοινωνία, επεσήμανε την αποστολή της δημοσιογραφίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην σημασία της ελληνικής γλώσσας με αφορμή πάντα αυτήν τα εγγένεια του την έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς καναλιού το ΕΡΤ Κόσμος, τονίζοντας ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών.
2: Και μια και το λες αυτό,
0: και
2: Ευαγγελία,
0: να πούμε καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, να πούμε ότι στην ομιλία του Πρωθυπουργού που παρουσίασε τις προτάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης για τη Νέα Δημοκρατία έχει βάλει μέσα την προστασία της ελληνικής γλώσσας ως συνταγματική επιταγή.
0: Αυτό να το δω και να μην το πιστέψω, γιατί τώρα τα λες και σε έναν άνθρωπο.
2: Εντάξει, υπάρχει τώρα.
0: Μακάρι να το δω, γιατί πραγματικά πρέπει να υπερασπιστούμε τη γλώσσα μας. Αντιλαμβάνομαι και είμαι υπέρ της γλωσσομάθειας. Βεβαίως οι ξένες γλώσσες, όσες περισσότερες τόσο καλύτερα, αλλά επειδή είμαστε ένας λαός που η γλώσσα αυτή ομιλείται μόνον από εμάς και από τους Κυπρίους, οφείλουμε με έναν τρόπο πεισματικό, θα έλεγα, να την διαφυλάξουμε.
2: Και ιδίως αν πάει κανείς στην Κίνα και δει με πόση αγάπη οι Κινέζοι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, θα συγκινηθεί σε τέτοιο βαθμό. Εγώ είχα πάει την δεκαετία του 2000 και μάλιστα σε ένα σχολείο κινέζικο που τα παιδιά μάθαιναν αρχαία ελληνικά και ήταν τόσο, πώς να το πω, τόσο περήφανα που μας συνάντησαν εμάς τους Έλληνες, που πραγματικά είχαμε συγκινηθεί πάρα πολύ.
0: Και εγώ έχω πάει στην Κίνα. Στην Κίνα ξεκινά από το δημοτικό σχολείο και φτάνει στο πανεπιστήμιο με μεταπτυχιακές σπουδές κτλ. Είναι
2: ακριβώς.
0: Ειδικά η Κίνα έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη σε κάθε τι ελληνικό. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, φίλες και φίλοι, τώρα. Εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί ήρθε εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
2: Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη δημόσια τηλεόραση ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Έτσι, είναι σημαντικό η επίσκεψη.
0: Ναι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συζητήσουμε λίγο για αυτό το ταξίδι του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελλάδα. Θα έχουμε κοντά μας τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μάριο Μπέγζο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το ταξίδι του και οι επαφές του. Όμως η ομιλία του στην Βουλή χθες θεωρείται ως μια ιστορική ομιλία. Για όλα αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μιζερία ισοστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρόταση του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Επίσκεψη με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα του Οικουμενικού Πατριάρχη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστής της κοινής γνώμης, τόνισε. Πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποίησε ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι έντονοι. Στο Βατικανό προσέρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τον Πάπα Λεόντα τον 14ο. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου που είναι απολύτως συντονισμένη στο πνεύμα το σημερινό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
1: Και να πούμε ότι ανατρέψαμε σήμερα την κανονική ροή της εκπομπής, αλλά είχαμε κανονίσει με αφορμή και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, την παρουσίαση της συνταγματικής αναθεώρησης και όλα αυτά. Λόγω του Πατριάρχη, όλα αυτά πήγαν προς το παρόν στην άκρη.
0: Και επειδή τώρα σε λίγο θα καλωσορίσουμε μέσω στον καθηγητή τον κύριο Μπέγζο, σκέφτομαι πόσο εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η επιλογή εδώ των ανθρώπων της ΕΡΤ για να ξεκινήσει η συνάντησή του, η επίσκεψή του μάλλον εδώ στην ΕΡΤ με τους χαρταετούς. Αυτό τραγούδι, δεν είναι τραγούδι, αυτό το ορχιστρικό, με συγχωρείτε, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω, γιατί το 1963 κάποια παιδιά πέταξαν τους χαρταετούς τους και είχαν πάνω το σήμα της ειρήνης και συνελήφθησαν. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης για να γράψει το ορχιστρικό και θυμήθηκα και αναζήτησα, γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε μιλήσει με πολύ θερμά λόγια με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Τον χαρακτήρισε ως κορυφαίο συνθέτη, ανεπανάληπτο δημιουργό και σπουδαίο άνθρωπο. Ήταν ένας συνθέτης, ανέφερε μεταξύ άλλων, ένας ανεπανάληπτος δημιουργός. Είχε τη σπάνια ικανότητα να νοηματοδοτεί τη μουσική του με έναν ξεχωριστό τρόπο, ενσωματώνοντας αριστοτεχνικά το δυναμισμό του κοινωνικού μηνύματος κάθε εποχής, ανέφερε μεταξύ άλλων Πατριάρχης. Το θέμα της ειρήνης είναι ένα από τα πεδία του Πατριάρχη πολύ ψηλού ενδιαφέροντος. Σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής και ταυτόχρονα και το περιβάλλον θεωρείται ο πράσινος Πατριάρχης.
1: Και το είπε και στην ομιλία του χθες στη Βουλή το θέμα της ειρήνης, αναφέρθηκε αναλυτικά.
0: Βεβαίως. Ήταν ούτως ή άλλως τα θέματα ειρήνης, διαλόγου, περιβάλλοντος ήταν από τους άξονες της ομιλίας του. Και πάμε τώρα γρήγορα, για να μην τα λέμε εμείς, να καλωσορίσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μπέγζο. Πολύ καλό σας μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλησπέρα.
1: Τι καλό κάνετε? Μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, κάθε φορά ερχόμαστε σε εσάς για να μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιούμε κάθε τι που αφορά αυτό το πεδίο γνώσης σας και επιστήμης σας. Και θα ήθελα, ας ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, κύριε Μπέγξο, πώς είδατε την επίσκεψη του Πατριάρχη, αυτή την διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα? Είχε προηγηθεί η Θεσσαλονίκη και θέλω να μου πείτε αν συνδέονται όλα αυτά, εάν δηλαδή είναι ενταγμένα σε μια ανάγκη, ειδική ανάγκη του Πατριάρχη.
2: Είναι ανάγκη αφοτέρων των πλευρών και της Ελλάδος να θυμίζει στον εαυτό της ότι ο ορίζοντάς της είναι ο ελληνισμός και όχι απλώς το κράτος της Ελλάδος. Πνευματική θέση, κεντρική θέση έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και από την άλλη πλευρά το Οικουμενικό Πατριαρχείο να δηλώνει ότι η πρώτη και καλύτερη θυγατέρα του είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Mm-hmm. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και ευχαρίστηση ότι το καινούριο κανάλι το οποίο εγκαινιάζεται ονομάζεται Κόσμος και μου δίνεται την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι οικουμενικό είναι αυτός που η οικουμένη λέγεται η γη που κατοικείται. Επομένως το κόσμος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το όραμα αυτό του οικουμενικού ελληνισμού συνδέονται άρρηκτα. Ναι. Είναι η ώρα να θυμηθούμε ότι η γη δεν είναι απλώς η γη που υπάρχει, αλλά η γη που κατοικείται και πρέπει να γίνει βιώσιμη. Και εδώ μπαίνει το θέμα του περιβάλλοντος, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς μπορούν οι άνθρωποι να αναπνέουν καθαρό αέρα στη φύση όταν δεν έχουν καθαρό αέρα στην καθημερινή του ζωή, στερούμενοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, το αποτέλεσμα μιας δικαιοσύνης, είναι όπως λέγανε οι προφήτες, η ειρήνη. Ναι. Επομένως τα τρία στοιχεία, ειρήνη, περιβάλλον, δικαιώματα, συνδέονται, παντρεύονται Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιλαμβάνεται αυτή την αποστολή, η οποία βεβαίως είναι πολύ διαφορετική από την αποστολή που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος μέσα στα όρια του κράτους της Ελλάδος.
0: Ναι, τώρα η επίσκεψη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη προφανώς πέρα από τον συμβολισμό τον θρησκευτικό έχει και έναν συμβολισμό πολιτικό. Πολύ περισσότερο που γίνεται σε μια εποχή, κύριε Μπέγσο, που υπάρχουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, υπάρχουν λαοί εμπόλεμοι. Και αυτό ήταν πάντα ένα θέμα που τον Πατριάρχη τον ευαισθητοποιούσε και σταθερά σχεδόν θα έλεγα, εσείς είστε ο ειδικός, εγώ όσο τον παρακολουθώ, το θέμα της ειρήνης είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
2: Ακριβώς, γιατί δυστυχώς σε εμάς έλαχε ο κλήρος να ζούμε, αν επιτρέπετε να το πω, προεόρτια πολέμου, ο οποίος ελπίζω, εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι θα αποφευθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε ζήσει ένα πόλεμο στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ακριβώς.
1: Και γενικώς ζούμε σε πολεμικές εποχές, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες θεωρούσαμε ότι όλα αυτά τα είχαμε αφήσει πίσω μας, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι.
2: Ακριβώς. Από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και τώρα πια το Ιράν δημιουργείται ένα, αν με επιτρέπετε, ένα τρίγωνο του διαβόλου, τρία σημεία έφλεκτα, όπου ο άνθρωπος πάβει πια να ζει ως άνθρωπος. Και επομένως αυτό διεγείρει τα ανακλαστικά μας και μας επιβάλλει να θυμόμαστε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Σωστό δεν είναι να νικήσουμε έναν εντός εισαγωγικών εχθρό, σωστό είναι να συμβιώσουμε με τον άλλο το διαφορετικό μας. Όπως κάνουν στους αιώνες των αιώνων οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όσοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι επίκαιρο και αναγκαίο.
0: Ναι. Ο διαθρησκευτικός διάλογος που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι υπέρμαχος και άλλωστε αυτό είναι και ένα σημείο που του ασκούν κριτική κάποιοι, ας μου επιτραπεί εμένα η έκφραση και στο χρεωθώ εγώ, κάποιοι πιο συντηρητικοί της Εκκλησίας, είναι ένα μέσο, είναι ένα εργαλείο, είναι ένας στόχος που θα μπορούσε ενδεχομένως να προτρέψει, δεν θα αρκεί, να συμβάλλει, θα πω εγώ, σε μια διάθεση ειρήνης των ηγετών, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και επειδή μιλάω για διαθρησκευτικό διάλογο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και την επιρροή του Πάπα.
2: Ακριβώς.
0: Αν και τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρω τι επιρροή έχει, είδαμε διαλόγους απίστευτους. Ναι.
2: Τουλάχιστον από το στόμα ενός θρησκευτικού ηγέτη όπως είναι ο Πάπας, ακούστηκε ένας έντιμος σωστός αντίλογος στον κινησμό του νυν πλανητάρχη. Ο μόνος ο οποίος τόλμησε και μπόρεσε να αρθρώσει έναν λόγο ανθρώπινο ήταν ο Πάπας. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία και κάθε Εκκλησία μέσα της έχει ένα δυναμισμό ανθρωπιάς, θα το λέγα ακόμα και επαναστατικότητας, εάν χρειαστεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο οι εκκλησίες που επιδρούν στις συνειδήσεις των ανθρώπων να δίνουν στους ανθρώπους αυτήν την αντίληψη. Τώρα, όσον αφορά για τον διαθρησκευτικό και διεκκλησιαστικό διάλογο, θα σας θυμίσω ότι εδώ και 100 χρόνια από το 1920 όλες οι Ορθόδοξες εκκλησίες με πρωτοβουλία του τότε Οικουμενικού Πατριαρχείου απεφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτό το διάλογο.
0: Σωστά.
2: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν τον επινόησε, ούτε τον
0: εισηγήθηκε. Τη σκυτάλη πήρε.
2: Ακριβώς, και μάλιστα από τον μεγάλο Αθηναγόρα.
0: Έτσι.
2: Και προχωρεί κάτι το οποίο εδώ και έναν αιώνα όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν αποφασίσει. Τώρα, κάποιοι Ορθόδοξοι για κάποιους λόγους γεωπολιτικούς και όχι θεολογικούς νιώθουν την ανάγκη να διαφοροποιηθούν, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουν στην διεθνή γεωπολιτική σκακέρα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι λάθος.
0: Είναι αυτοί που αμφισβητούν και την οικουμενικότητα, κύριε Μπέγζο. Το διατυπώνω έτσι πάρα πολύ δειλά,
2: ακριβώς,
0: αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ακριβώς. Υπάρχει μία αίρης. Ποιος ηγείται της Ορθοδοξίας, ο παλιός ή η πολλή. Ο παλιός είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, για λόγους τουλάχιστον ιστορικούς, αν μη τι άλλο, οι πολλοί είναι οι Ρώσοι, που μεταξύ μας δεν είναι εκεί οι πολύ περισσότεροι. Σκεφτείτε ότι η Ορθόδοξη της Ρωσίας είναι πολύ λιγότερη από τους άφεους, τους μουσουλμάνους και άλλες.
0: Εντάξει, πάντως λένε ότι η Ρωσική Εκκλησία είναι μεγαλύτερη. Αυτό
2: ναι,
0: λένε.
2: Ακριβώς. Ναι. Πληθυσμιακά αυτό αληθεύει.
0: Πληθυσμιακά
2: αλλά η
0: πάντα.
2: Δεν
0: ναι.
2: βρίσκεται ναι. στους αριθμούς. Ναι. Δίκιο δεν έχουν οι περισσότεροι. Δίκιο έχουν αυτοί οι οποίοι ακολουθούν μία παράδοση.
0: Και αυτό με έναν τρόπο έχω την αίσθηση θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ή είμαι πολύ ρομαντική να παρακαμφθεί.
2: Θα σας πω πάντοτε.
0: Αν και πρόβλημα. Εκεί πια επισέρχεται, με συγχωρείτε, ευθέως ναι. η πολιτική, για να τα λέμε όλα.
2: Ακριβώς. Η ιστορία μας έχει μάθει ότι ένα πρόβλημα τελειώνει όταν έρχεται ένα άλλο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση αναδύεται μέσα στις αρχές, στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν υπάρχει η εκοσμίκευση. Δηλαδή ο χριστιανισμός δεν έχει την απήχηση που είχε στην Ευρώπη. Οπότε οι εκκλησίες βρίσκονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν τους εκτός εκκλησιών και έτσι ακριβώς γίνεται ο διάλογος ως μια ασπίδα και άμυνα απέναντι στο καινούριο πρόβλημα, στο καινούριο εντός εισαγωγικών εχθρό.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Όταν εμφανιστεί ένας νέος εχθρός, ας πούμε το Ισλάμ, τότε θα δείτε ότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, οι καθολικοί, οι ευαγγελικοί
0: θα συσπηρωθούν,
2: θα συνενωθούν
0: ναι.
2: για να τον
0: ναι.
2: αντιμετωπίσουν. Ναι.
0: Κύριε Μπέγζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Ευχαριστούμε
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά.
1: Να είστε
0: για
1: καλά,
0: χαρά σας, ο κύριος
1: καλά.
0: Μάριος Μπέγζος. Γεια σας, γεια σας. Της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάμε λίγο παλιορχιστρικά εμείς, γιατί θα πάμε σε αυτά που θέλει ο Δημήτρης.
1: Που δεν είναι ορχιστρικά, είναι με τα μπούρλα.
0: Μα δεν θα χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περίμενε.
1: Όχι, τους βουλευτές θα μην χάσουμε. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξέρουμε τι έχει.
0: Κανέναν θα χάσουμε.

0: Καταπληκτικό τραγούδι, δεν πρέπει να το πατάμε, αλλά δεν θα προλάβουμε αλλιώς. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον πολιτικό συντάκτη της ΣΕΡΤ, τον συνάδελφό μας τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Παρακολουθεί μάλλον την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι γίνεται, τι νέα έχουμε από εκεί? Δώσ' μας λίγο το στίγμα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
2: Θα ο Δημήτρης, ούτως ή άλλως διακτηνίστηκε με κάποιο τρόπο από τη Βουλή στο στούντιο του Earth News Radio. Εντάξει, νομίζω τα βασικά πολιτικά μηνύματα του Κυριακού Μητσοτάκη συμπυκνώνονται τα εξής. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά σε αυτό που θα είναι και το κεντρικό, ένα από τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα της επερχόμενης κάλπης, δηλαδή η Ελλάδα του 2030, αυτή είναι η βάση, η συνταγματική αναθεώρηση πάνω στην οποία θα υποστηρίξει αυτό το δίλημα, με αλλαγές που αφορούν τη συνταγματική κατοχήρωση των πρωτογενών πλεονάσματων, την καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο, τη νέα αναθεώρηση του άρθρου 86, μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και την καθιέρωση τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, στα επιμέρους και σε αυτά που αφορούν το πολιτικό προσκήνιο, έκανε μια αιχμηρή αναφορά στο Πασόκ για τη στάση που τήρησε στο ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Κατηγόρησε τη Χαριλάτρη Κούπη για υπαναχώρηση από μια συμφωνημένη θέση και διατύπωσε την άποψη ότι η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τη συνταγματική αναθεώρηση μια μηχανία και αφωνία, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ προτιμά να κατασκευάζει σενάρια αντί να συμμετέχει σοβαρά σε αυτή τη θεσμική συζήτηση. Τώρα, το μείζον για μένα αφορά την διπλή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα των δικογραφιών και του ΕΠΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά στις δικογραφίες, απέμεινε τα εύσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα για τη στάση της, λέγοντας την χαρακτηριστικά ότι καθαρός ουρανός αστραβές δεν φοβάται. Όμως υπάρχει και μια έμεση αναφορά στα χθεσινά γεγονότα, δηλαδή για το σφάλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις κλήσεις που αφήθηκαν.
0: Για τον ΕΠΚΕΠΕ.
2: Ναι. Ακριβώς, που αναβαθμίστηκε λόγω του δαίμονος του τυπογραφείου, όπως λέγανε πηγές Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από πλημέλημα σε κακούργημα τα δικήματα που αφήθηκαν με την κλήση αυτή, σε 5 όπως πληροφορούμαστε βουλευτές. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όσο καθαρή ήταν η στάση της πλειοψηφίας, άλλο τόσο γρήγορη θα πρέπει να είναι και η έρευνα που θα τρέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κινηθεί άμεσα και χωρίς επιλεκτικές διαορές, αλλά και να διαψεύσει ταυτοχρόνως ότι εμπλέκεται στην κομματική αντιπαράθεση.
0: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι έχει... δεν θα είναι και κανένας βουλευτής που
3: εμπλέκεται. Όχι, όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια. Γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση.
0: Θα συμμετάσχουν κανονικά, λέει, εφόσον το επιθυμούν.
2: Αυτό βέβαια ήταν ένα πεδίο το οποίο είχε καθαρίσει από πολύ νωρίς και διατυπωθεί με ευκρίνεια από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Αυτό το ξέραμε. Αυτό είναι αληθές, γιατί το είχε πει ο κ. Μερνέκης πριν ημερών. Κλίμα, τι κλίμα υπάρχει γύρω.
3: Να πω και κάτι άλλο. Θέλω. Ναι, άκουσα μια ενδιαφέρουσα φράση του Πρωθυπουργού ότι το όριο, η κόκκινη γραμμή στην κριτική εδώ είναι η εσωστρέφεια, και νομίζω ότι αυτό λέει πολλά.
2: Ακριβώς, γιατί όλο το μείζον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Δημήτρη, ορθώς το επισημαίνει, είναι ότι θα πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα, διότι το κλίμα, να πούμε ότι κρατώ την παρέμβαση του Μάκη Βορύδη, ο οποίος, αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο στο βασικό κεντρικό θέμα αυτό που αφορά στις δικογραφίες.
0: Γιατί δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομιλία του κυρίου Βορύδη.
2: Ναι, έκανε, αναφερόμενο στην κυρία Κοβέση, πληροφορούμε ότι είπε ότι συντελείται μια αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό και υπερθεμάτισε προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας ότι οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή είναι αστείες και γελίες, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι 300 βουλευτές. Από την άλλη, υπάρχει ένας ενδιαφέρον διάλογος του βουλευτή Εβίας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζεμπίλη, με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ο κ. Ζεμπίλης διαφώνησε με όσα ήταν το φως της δημοσιότητας περί επικείμενης πρότασης για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ο κ. Μητσοτάκης εκεί πέρα πήρε το λόγο και είπε ότι αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Είχε και μια δεύτερη συνομιλία με τον ίδιο βουλευτή ο Πρωθυπουργός, γιατί ο κ. Ζεμπίλης επέμεινε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών όταν υπάρχουν 6.000 μετακλητές, και εκεί ο κ. Μητσοτάκης παρενέβη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτός ο αριθμός δεν αφορά την κεντρική διοίκηση, αφορά κυρίως την αυτοδιοίκηση, και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ένα επιχείρημα που γίνεται όπλο από την ίδια την αντιπολίτευση.
0: Ναι. Συνολικά έχει.
3: Να πω και κάτι άλλο που επίσης έχει σημασία που το είπε ο Πρωθυπουργός, και αυτό αφορά κυρίως το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως και κάποιους υπουργούς ή και κάποιους δελφίνους. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνά μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό νομίζω είναι μήνυμα με, ποικιλώνυμους αποδέκτες.
0: Πάντως, όπως σου είπα, αυτό ακριβώς το έχει ξαναπεί στις παραμονές των εκλογών του 23 από τη Ρόδο.
3: Ναι, αλλά τώρα όμως και με όλα αυτά που συμβαίνουν έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία.
0: Κάθε φορά, ναι, το timing είναι διαφορετικό και επομένως και η απεύθυνση είναι άλλη.
3: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, γιατί πληροφορούμε ότι θα τοποθετηθεί επ' αυτού ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουν τοποθετηθεί και άλλοι βουλευτές για την απουσία του κυρίου Δένδη, ο οποίος λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό?
2: Όχι, δεν υπάρχει τοποθέτηση προς τώρα για αυτή την απουσία, αλλά είναι προφανές όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα υπάρξει σχετική αναφορά από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εντάξει, αλλά το μείζον δεν είναι ο Δένδιας τώρα.
3: Όχι,
0: η απουσία
3: λέω,
0: του Δένδια, δηλαδή
3: λεπτό.
0: Σε μια συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Αν ένας κορυφαίος υπουργός τοποθετηθεί και ρίξει πειρά σε ένα άλλο κορυφαίο υπουργό, είναι θέμα.
0: Ωραία.
3: Και θα γίνει
0: προφανώς
3: αυτό.
0: Είναι θέμα.
3: Και θα γίνει
0: αυτό. Είναι θέμα. Απλώς θεωρώ ότι ακριβώς επειδή συσσωρεύτηκαν πολλά προβλήματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της
3: Ανώσης
0: είναι θέμα. Απλώς θεωρώ ότι ακριβώς επειδή συσσωρεύτηκαν πολλά προβλήματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας,

0: την εγνωστή κόντρα των δύο και ότι τουλάχιστον την ώρα που εγώ ήμουν εκεί ήταν αντικείμενο συζήτησης και ανάμεσα σε άλλους βουλευτές. Γι' αυτό το επισημαίνω.
1: Αλλά εμείς οφείλουμε να μείνουμε στην ουσία της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Και η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει και τη μεγάλη εικόνα σε αυτό και μέσα από την αναφορά του, θα πω εγώ ερμηνευτικά, ότι οι απέραντες λεπτές κόκκινες γραμμές, ότι ζητούμε να υδρώσουμε όλη τη φανέλα.
1: Αυτό. Αυτό έχει σημασία. Υπάρχει περίπτωση να λάβει το λόγο, έχουν γίνει οι εγγραφές, εσείς ξέρετε, δεν είμαι εκεί.
0: Πάνω από 40 βουλευτές.
1: Το ξέρω, γύρω στα 50, ναι. 50 ήξερα το πρωί εγώ, αλλά υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κάποιος από τους 5.
0: Ναι. Από ό,τι ξέρω, έχει γραφτεί και ο κύριος Οικονόμου, έχει γραφτεί και ο κύριος
1: Κατσανιώτης.
2: Έχει μιλήσει ήδη και ο κύριος Δεμπίλης που ανήκει και αυτό στην ομάδα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, να το ρωτήσω, γιατί αν θυμόμουν καλά, το όνομά του το είχα ταυτίσει με την ομάδα των 5.
2: Επί του πιεστηρίου, να σας πω πάντως ότι πληροφορούμε ότι προλίγου τοποθετήθηκε ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος τάχθηκε υπέρ.
1: Πρώην υπουργός, ναι.
2: Ο Υπουργός Μετανάστευσης, με συγχωρείς, να έχεις δίκιο που με διορθώνεις, ο οποίος επισήμανε ότι τάσεται υπέρ της πρότασης που έχει κατατεθεί για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Επισημαίνει όμως ότι πληροφορούμε ότι να μην λένε οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στους βουλευτές ότι δήθεν λαϊκίζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα την παρακολουθήσουμε όλοι, Γιώργο. Είναι μια ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ περισσότερο που έχει το συνέδριο μπροστά. Ας πούμε ότι γίνεται, ξέρω εγώ, μια πρόγευση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να πούμε ότι είπε ο Πρωθυπουργός στην αρχή. Ευχαριστούμε, Γιώργο, ότι θα έχουμε άπλετο χρόνο να πείτε τα πάντα, τα παράπονά σας, τις επισημάνσεις σας.
1: Ναι, group therapy.
0: Ακριβώς. να βγάλουν τα σώψιχά τους.
1: Group therapy. Είναι η ευκαιρία για να το εκτονώσει στο βαθμό που εκτονώνεται αυτό εν ώψη συνεδρίου. Ναι, στο συνέδριο, στα συνέδρια, για να είμαστε δίκαιοι, όχι της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα
0: σε
1: τα
0: όλα, σε όλα.
1: Συνέδρια των κομμάτων βγαίνουν τα σώψιχα. Τι να κάνουμε τώρα. Και όχι μόνο τα σώψιχα, βγαίνουν κάτι μαχαίρια που πάνε και έρχονται. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα είναι αυτή η συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο θα έχουμε το πλήρες.
0: Θα κάνουμε την αποτίμηση.
1: Αλίμονο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την συντροφιά που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε και εμείς να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Για χαρά σας.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεριού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτικο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων, της πωλής και την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάση σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλείται μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλη στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές του τύπου, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόνο, στο Δήμο Μηλοποτάμου, του 21 ετών νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο αντίο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο και ντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το προ έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε
2: είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Mm-hmm. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Mm-hmm. Και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 21χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος. Mm-hmm. Και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν
2: τεθεί, να προσεγγίσει,
0: ναι,
2: σε 100 μέτρα. Ναι. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
2: Για την παραβίαση αυτή. Και είναι κάτι το οποίο, όπως μας ανέφερε, θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση, η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. την ώρα του κακού,
0: ναι,
2: δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται, mm-hmm, για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, εδώ και κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη του διάχρονου πλοίου και του διάχρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου που σας είστε.
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεστε, προχώρησε το λιμενοργείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέων την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπρεψαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφερε να σώσει τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι, δεν είναι μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή η περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική. Βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επωνύδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παραστηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες, και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία, η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δίθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων του συλληφθέντα. Τώρα, βεβαίως, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιθίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν, στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης, η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη
0: ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι θέλουν, διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συλλασιμότητας αλλά και προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτή η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην κλασιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υλικοσημότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Στο social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβίες αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουμε προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής, έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιά στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων, και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα Αρτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας του Επικοινότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί
0: σε
10: σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχθηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
11: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίστηκε η αστυνομία, ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι, όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέρβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέρβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο, και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο, έχουν χρειαστεί τα ίχνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράρτημα Κοζάνης της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης, και μάλιστα και στους κατοίκους. Σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν πιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να επισημαθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και η ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ήλιου. Και όπως τουλάχιστον απέναντι και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και τις προσδοκίες, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρήτικου από την Αρτ Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκη, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνης Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες, ωστόσο τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνει ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
2: Γεια σας λοιπόν από την Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και έχει καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
3: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα. στην οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
3: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν να, σαν τρόπο προσέλκυσης τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνετε 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως...
3: Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς. Σίγουρα. Και δηλαδή ότι και κάποιοι λιμενικοί, αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι, ναι.
3: Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
3: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία, πριν από ένα μήνα, είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤ ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαρδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
3: Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
3: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από την νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019 που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
4: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανία. Βασίλη.
6: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, σε επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, της οποίας θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και η μάχη της Κρήτης, της οποίας θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το

0: του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Μεταρρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχταρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άλεξ Καπράνος και τη Γαλλίδα pop star την Κλάρα Λουτσιάνη να αναβιώνουν το κλασικό κομμάτι των Lee Hazelwood και Νάνση Σινάτρα, παντρεύοντας τα αγγλικά με τα γαλλικά. Πάμε να ακούσουμε την ίδια την Νάνση Σινάτρα σε ένα κομμάτι που έγραψε ο Τζόι Μπέρν στον Καλέξικο, ειδικά για εκείνην. Burning Down the Spark από το μόνιμο άλμπουμ της. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

0: The Spark, Nancy Sinatra και Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στους 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ντουέτο έχουμε και για τη συνέχεια. Τζακ Σαβορέτη και Miles Kane, Bada Bing Bada Boom από το άλμπουμ Miss Italia.
1: Sono di nuovo alla frontiera.
0: Καλησπέρα σε όλους.

Μπάντα μπιν, μπάντα μπούμε εδώ στον κόσμο 93,6 μεσημεράκι 5η 7 Μαΐου με υπέροχο καιρό σήμερα στην Αττική. Αραιή συννεφιά, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Electric Spanish ονομάζεται το επόμενο κομμάτι από το ολοκένουργιο άλμπουμ του TYO.

Έχει πολλά ωραία κομμάτια το ολόφρεσκο άλμπουμ του TYO που ονομάζεται Outsider. Ένα από αυτά ήταν το Electric Spanish σε παραγωγή του Αντριάν και Σάρα των Black Pumas. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Cosmos Radio 2 λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας και τα λέμε εκτός αέρα. Και έρχεται για τη συνέχεια ένα από τα πιο κολλητικά singles της δεκαετίας του 90, η μεγάλη επιτυχία των Σουηδών Creeps. Στο άκρος χορευτικό Ooh, I Like It.

Ο Teddy Swims βεβαίως με αυτή τη χαρακτηριστική soul pop φωνή μέσα από το άλμπουμ I've Tried Everything But Therapy Part 2, το δεύτερο μέρος δηλαδή του ντεμπούτου του άλμπουμ, ήταν το συναισθηματικά φορτισμένο Bad Dreams, και έρχονται η soul, τη μουσική κολεκτίβα από την Αγγλία με επικεφαλή στον παραγωγό Inflo και την καταπληκτική φωνή της Cleo Soul. Πάμε να τους ακούσουμε στο δυναμικό Let Me Go.

Η Salt λοιπόν στο Let Me Go από το album 5 είχε κυκλοφορήσει το 2019. Πάμε στη Γαλλία για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον παραγωγό Fall Amour με αυτή την υπέροχη funky disco μπασογραμμή και στίχους που αντανακλούν το άγχος της σύγχρονης ζωής. Ακούμε το κομμάτι Freedom μέσα από το album Manifesto.

Τι ωραίο και καλοκαιρινό το Riders of the Moon που ακούγεται τώρα στον αέρα του κόσμου σε 93,6. Είναι το instrumental κατά βάση project με τίτλο Arc de Soleil. Και δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 2, κόσμος στους 93,6, με Μπάμπη Δούκαρο τώρα στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές, και το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, το χώρο δηλαδή του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας αλλά και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική ραδιοφωνία ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και τραγούδια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Από τις 10 λοιπόν το πρωί και μέχρι τις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από τον σύγχρονο χώρο της το Άσαρ Σακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες του σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, η Γιώτα Κοτσέτα από το κόσμο σε 93,6 και μέχρι τις 12. Ακολουθεί ο Γιώργος Φλωράκης από το τρίτο πρόγραμμα 12 με 2 το μεσημέρι, και τέλος από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 θα απολαύσουμε τη Μαργαρίτα Μητυλινέου και τον Χρήστο Παπαμιχάλη μέχρι τις 4. Μπορείτε κι εσείς να είστε εκεί ή απλώς να συντονιστείτε μαζί μας και να ακούσουμε παρέα Ευρωπαίους τροβαδούρους, τραγουδιστές, κλασικούς συνθέτες και πολλά πολλά ελληνικά αγαπημένα τραγούδια. Σάββατο 9 Μαΐου στο Europa Experience στα 2.44. Και τώρα στην Αργεντινή με τον Σαντιάγκο Μοράες, γνωστός και ως μέλος του συγκροτήματος Los Espíritus, εδώ από τη σόλο δουλειά του και ένα αγαπημένο κομμάτι εδώ του κόσμου με τίτλο Los Halcones. Καλησπέρα και πάλι.

Βρεθήκαμε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και ακούσαμε αυτή την εθέρια folk pop των Angus and Julia Stone σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια τους, το Grizzly Bear από το 2014. Πάμε πιο πίσω στο χρόνο 1977 από το ιστορικό άλμπουμ Rumours. Ένα κομμάτι που η Stevie Nicks συνέλαβε σε μόλις 10 λεπτά απομονωμένη στο δωμάτιο του Sly Stone, έναν ιδιαίτερο χώρο που η ηγέτη των Sly and the Family Stone ουσιαστικά κατοικούσε εκεί κατά τη δεκαετία του 70. Dreams.

Και από το 1977 στο 1988 και εκείνη την υπέροχη soul επιτυχία των Pasadena's Tribute Right On. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μικρόφωνο και μουσικές από τη Λουκία Σούπουλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι

0: pick and roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο. Τρίποντο.
1: Μεχτάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγκ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Hello, hello, hello.
7: Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι εκτέλεση του Drink the Water, σύνθεση του Jack Johnson. Εδώ το ερμηνεύει παρέα με τους Hermanos Gutierrez και το εκτοξεύουν, νομίζω. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3 μεσημέρι, 5η 7 Μαΐου.

Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Πάμε να συνεχίσουμε με σύγχρονη soul, αλλά με country, αλλά και folk επιρροές. Ο Αμερικανός τραγουδοποιός από το Τέξας, ο Λίον Μπρίτζης, έρχεται αμέσως τώρα να μας μεταφέρει στη γενέτειρά του, την πόλη Λαρέδο, που βρίσκεται στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό. Καλησπέρα σε όλους.

εκεί ωραίο και κεφάτο κομμάτι, ο δημοφιλής Γάλλος τροβαδούρος, ο Κρίστοφ Μαΐν. Αυτός μέσα από το άλμπουμ του La Vida Artist του 2019, σε ένα τρυφερό κομμάτι πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, ανόζα μου, στις αγάπες μας δηλαδή.

0: Αυτή ήταν η City K, το γαλλικό σχήμα με επικεφαλής στον Αιθίωπο τραγουδιστή Jay Pharoah, σε μια γέφυρα ανάμεσα στη ρέγγελα και την κλασική παράδοση, αφού το κομμάτι βασίζεται στη διάσημη και ταυτόχρονα υπνοτική μελωδία No Sien του Eric Satie. Το Cosmos Classic Strange Things ήταν αυτό. Και εδώ ένα reggae dub album που κυκλοφόρησε το 1979 με τίτλο Zar My Carita. Ο Zar Me Cetera, με συγχωρείτε, του Serge Gainsbourg, ηχογραφημένο στη Τζαμάικα.
1: Comment oses-tu me parler d'amour, toi, hein? Qui n'a pas connu le Lola Rastaquet?

ψυχεδελικός ύμνος της νομαδικής κουλτούρας που όμως μάγεψε και το δυτικό κοινό, ή την Αρίβεν, οι θρυλικοί ποιητές της Σαχάρας και θεμελιωτές του μουσικού είδους Desert Blues, που ξεκίνησαν από τα προσφυγικά στρατόπεδα του Μάλι και έφτασαν μέχρι τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως και ο Ρόμπερτ Πλαντ, μόλις τους πρώτο άκουσε να παίζουν, δήλωσε πως σε αυτή τη μουσική βρήκε το νόημα της ζωής του. Εδώ από το άλμπουμ σταθμό της καριέρας του, στο Amasakul του 2004, ήταν η Τίνα Ρίβεν στο κομμάτι Αλντασάν Μανίν, και προετοιμαζόμαστε για την εμφάνισή του στην Αθήνα. Θα τους απολαύσουμε ξανά 16 Μαΐου στο Floyd. Παραμένουμε στην Αφρική, εκεί θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, να ακούσουμε την εκρηκτική συνεργασία των Αμαντού και Μαριάμ από τον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησαν μαζί. Ίστατος χαιρετισμός στο Αμαντού Μπαγκαγιώκο, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο που μας πέρασε σε ηλικία 70 ετών. Εδώ με τον Φάλι Πούπα ακούμε το Σόνφο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί στο Λίντς της Αυστρίας σε περιστατικό με πυροβολισμού σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Καθαρός ουρανός στα τραπέζ δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο Κώστας Σουγκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν στις 24 Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στο νησί της Αγίας Ελένης στο Νότιο Ατλαντικό, στο οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία ιχνηλάτησης επαφών. Στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού, διασωληνωμένος ο 12χρονος που συγκρούστηκε με γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και στη Θεσσαλία. Νοτιάδες έως 7 μποφόρ, έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

με μια σύγχρονη disco εκτέλεση του κλασικού κομματιού του Λαμόν Ντοζιέ από το γαλλικό δίδυμο των Σύναψων και μαζί του στα φωνητικά μία από τις πιο χαρισματικές φωνές της σύγχρονης γαλλικής σκηνής και βασική συνεργάτηδα των Σύναψων, η Τέσσα Μπι, για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σουπουλή. Και εδώ οι CCC, οι απόλυτες κυρίαρχες της σύγχρονης δισκοντέλεξ σκηνής.

Σε εσύ, το γυναικείο τρίο από το Brooklyn και ένας ήχος που μοιάζει να έρχεται από τη χρυσή εποχή της disco των 70's το σήμερα. Ακούσαμε το Possibilities μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Cut and Rewind. Δίσκο αέρας υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι, μαζί με τη γνωστή indie pop μουσική των Βέλγων Baltazar. Και ένα κομμάτι που αποπνέει καλοκαιρινή και ανάλαφη διάθεση που σου φτιάχνει τη μέρα. Losers, Baltazar.

Me Fit for Dancing, η Ezra Collective στον αέρα του κόσμου με τα βελούδινα φωνητικά της Yasmin Lassey, μια εφάνταστη μίξη σύγχρονη soul και afro jazz που σε προκαλεί να σηκωθείς και να χορέψεις, η καλύτερη σου στιγμή του άλμπουμ Tunes Dance No One's Watching που κυκλοφόρησε το 2024, και έρχονται για τη συνέχεια η Thievery Corporation εδώ με τη συμμετοχή της Τζαμαϊκανής Raquel Jones, η οποία μετά από αυτή τη συνεργασία έγινε και βασικό μέλος των περιοδιών των Thievery. Εδώ θα την ακούσουμε σε μία από τις πιο δυναμικές στιγμές του άλμπουμ The Temple of I&I, και το καλοκαίρι ζωντανά live στην Πλατεία Νερού σε μία από τις πιο αναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς μαζί με Wailers και Baltus.

Letter to the editor, λοιπόν, ήταν η Thievery Corporation και όπως είπαμε και πριν θα τους απολαύσουμε ξανά live στη χώρα μας Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού για το Release Athens μαζί με τους Wailers και τους Baltus. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματα. Δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα με το project Giannis and the Yo, ο Γιάννης Φιλιππάκης, frontman της βρετανικής indie rock μπάντα των Fouls, μεταξύ άλλων. Είχε την τύχη και συνάντησε τον θρυλικό drummer Tony Allen στο Παρίσι πίσω στο 2016 και ηχογράφησαν παρέα ορισμένα τραγούδια που μετά το θάνατο του Tony Allen το 2020 ο Φιλιππάκης ανέλαβε να ολοκληρώσει το project κυκλοφορώντας το EP Lagos Paris London έτσι ως φόρο τιμή στη συνεργασία τους. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν θα ακούσουμε το Rain Can't Reach Us και θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Loving you is all I want to do. Ροζό και Aloe Black και φτάσαμε στο απόγευμα της 5ης. 7 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 6 παρέα.

Έχει αυτό το δικό του ήχο που παίζει με τα νέο soul χαρακτηριστικά και η αλήθεια είναι ότι μας ταιριάζει πολύ. 210-606-6429 Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Αυτό για να μοιράσουμε κάπως την απόσταση και να βρισκόμαστε και εκτός αέρα.

Bill Withers από μια άλλη εποχή, όχι μόνο μουσικά, μια αναλογική εποχή που πια φαντάζει πιο ήσυχη, μια εποχή που είχε περισσότερο χρόνο σίγουρα και κάπως νομίζω ότι είχε και περισσότερη απλότητα. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τείχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmos Radio.gr.

Έτα James, το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Κόσμος 93,6 και πάμε να βγούμε μέχρι τις 6 μαζί.

Jessie Ware επέστρεψε δυναμικά με νέο ενδιαφέρον υλικό. I could get used to this. Το θέμα βέβαια δεν είναι να συνηθίζεις, το θέμα είναι να ζεις όσα εσύ επιλέγεις. Αυτό.

Captain Planet, τρία Μοκοτό και το Σανγκό. Και πάμε τώρα να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Μικρή ανάσα και συνεχίζουμε αμέσως μετά για ακόμα μια ώρα. You know the hardest thing.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέροντας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
8: Ουτσέλη Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φούτζιλα, παλιό και κλασικό, και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο erteco.gr και θα μείνουμε εδώ για σχεδόν μία ώρα ακόμα. Ο Σωτήρης Τας Καλβιρανιάν είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα να έχουμε.

Rolling Stones στο Paint It Black από το 1966 κυκλοφόρησε σαν σήμερα, ήταν 7 Μαΐου του 1966 και είχε ηχογραφηθεί 2 μήνες νωρίτερα. Έφτασε στο νούμερο 1 και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα πιο επιδραστικά τραγούδια όλων των εποχών και για έναν ακόμα λόγο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έφτασε στην κορυφή και είχε το σιτάρ και μάλιστα φέτος συμπληρώνει και 60 χρόνια ζωής και κρατά ακόμα αυτή τη δυναμική. Thank you.

ακούτε Κόσμος.

Tracy Chapman και πολύ ωραίο remix στο Give Me One Reason. Λίγο πριν τις 5:30 πάμε να συναντήσουμε τις ειδήσεις τώρα σε τίτλους και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιομέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ εσείς, εδώ εμείς, για λίγο ακόμα μαζί. Και ένα που ξεχωρίζουμε τον τελευταίο καιρό είναι αυτό εδώ από Ερμάνος Γκουτιέρες και Jack Johnson, Drink the Water λέγεται.

My Moon, My Man, πολύ ιδιαίτερος ήχος, πολύ ατμοσφαιρικός και ισοστρεφής και επέστρεψε το πανόραμα κυπριακών ταινιών αυτές τις ημέρες για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια δράση που αναδεικνύει το κυπριακό σινεμά και τις μικρές αλλά και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ παράλληλα στο πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και ένα αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Μέχρι το Σάββατο θα διαρκέσει για τους συνεφίλ και όσους αγαπούν να ανακαλύπτουν το σινεμά.

George Harrison, My Sweet Lord. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα λείψουμε για λίγο. Θα τα πούμε στις 18 Μαΐου πάλι. Θα σας αφήσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούτε από αύριο. Για καλό σκοπό είναι και για μουσικό σκοπό είναι η απουσία μας αυτή. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jean Leloup, Paradise City που λέμε, όχι τον Guns N' Roses βέβαια. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, είναι απογευματάκι Πέμπτης, είναι 7 Μαΐου. Είναι ένα δροσερό ανοιξιάτικο απόγευμα. Με Νένε Βάσκες εδώ, Κλάουδια Μάτουλας, μικρόφωνος μουσικής του κόσμου και ο Γιώργος Κεύβης στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονίστηκατε.

Καλύψω Blues 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου airteco.gr. Με ένα κλικ, ένα application στο κινητό σου που το κατεβάζεις και έχεις δίπλα σου όλον τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οποιαδήποτε στιγμή, λεπτό και σε οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεσαι. Holy Golightly Κόσμος 93,6 Viber, Messenger, official σελίδες στα social media.

Good things will come after the pressure, Lenny Salt. Στο 2026 και στο Fairy Tale Quiet Rebellion. Πολύ ωραίος ο ήχος από Kelly Bush, με πολύ καλή αισθητική της. Κόσμος 93,6, απογευματάκι η Πέμπτη είναι.

Quiet Rebellion λοιπόν, Fairy Tale ο τίτλος του άλμπουμ, με το ωραίο του εξώφυλλο Kelly Bush στον αέρα του κόσμου, κόσμος 93,6 The Dream. Μέσα σε ένα όνειρο ζούμε και βλέπουμε το όνειρο μέσα στο όνειρο. Λένε οι Steel Corners, που δεν το έχουν πει οι Steel Corners, το δανείζονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τοιχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Είναι νέο σίγγλ από την Κολομβία για το 2026, 7 παρα 25. Είναι κόσμο στα ραδιοφωνά σα, 93,6. Κλάουδια Μάτολα εδώ, Γιώργο Σκεύη στη φροντίδα του ήχου. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Η Κάρολ Τζι, το παράδειγμα για να μην τα παρατάει κανείς, να κυνηγάει τα όνειρά του, να έχει επιμονή αν πιστεύει πραγματικά ότι κάτι αξίζει. Όπως η Κάρολ Τζι που πήρε τα όχι της από τις εταιρείες που πίστευαν ότι δεν μπορεί να γίνει αστέρι μια τραγουδίστρια ρεγκετών. Με επιμονή έκατσε, μελέτησε, βρήκε τη στρατηγική της και βρήκε το δρόμο της και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια αυτή τη στιγμή στη μουσική, μαζί με τον Bad Bunny, στη Λατινική Αμερική κυρίως.

LG. Ακούσαμε Κόσμος 93,6 και σε Facebook και σε Instagram και σε Viber, για να στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Messenger. Erteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για σένα όπου και αν βρίσκεσαι. Jack Johnson, Hermanos Gutiérrez.

Drink the water, ακούσαμε λοιπόν Jack Johnson και Ερμανός Γκουτιέρες. Bruce Springsteen με νέο άλμπουμ, Songs of Shane McGowan, 20th Century Paddy και Rainy Night in Soho.

Justin Soho από τον Bruce Springsteen και ένα βράδυ σε μια νυχτερινή στάση σε dinner στο Los Angeles. Οι Eagles, ο Henley Fry, όλοι οι Eagles βρέθηκαν σε ένα κλαμπ και παρακολούθησαν ζωντανά τον Bruce Springsteen. Ο Frey γύρισε στην παρέα του και τους λέει ένα «Well, there's a new kid in town», ένα νέο αίμα. Ένας τίτλος γεννήθηκε, είδαν το Springsteen και ένιωσαν ένα φόβο, γιατί όλοι οι Eagles με το μυαλό που έχουν, είχαν κάποιοι, γιατί δεν είναι πια στη ζωή, ένιωσαν ότι έχουν μπροστά τους ένα αληθινά τεράστιο ταλέντο που μπορεί να τα ξεπεράσει όλα, και ένιωσαν το πόσο εφήμερη μπορεί να είναι η φήμη, η θέση ενός καλλιτέχνη, του έρωτα, όλων των πραγμάτων, σε όλα αυτά τα τεράστια πράγματα υπάρχει το momentum τους. Ένιωσαν αυτό το φόβο, την απειλή, βλέποντας το Bruce Springsteen μπροστά τους, και αυτό τους έκανε να γράψουν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, όχι των Eagles, αλλά ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, που ξετυλίγει απλόχερα το ταλέντο που είχαν Henley Fry και ο J.D. Southern. Ήξεραν πολύ καλά να γράφουν αρμονίες, ωραία ντουέτα, φοβερό arrangement. Κέρδισαν και βραβείο Grammy για αυτό το arrangement, γιατί έχει μείνει στην ιστορία όλη η μελωδική γραμμή, οι αρμονίες που κάνουν, η ευκολία που ερμηνεύουν τη μελαγχολία και κάτι πραγματικό, αληθινό, γιατί αυτό κάνουν οι τραγουδοποιοί. Το φόβο του εφήμερου, ότι πως κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ, σου φτιάχνει τη ζωή, όπως είναι ο έρωτας, η τύχη, η φήμη, μπορεί να φύγει, να περάσει από ένα καινούριο αίμα, από ένα νέο έρωτα, από ένα νέο καλλιτέχνη, όπως ήταν ο

Springsteen. Και μπορεί ο Springsteen όντως να κέρδισε σε φήμη και να έγινε ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και να βγάλει τους Eagles από τη μέση σε φήμη. Όμως στην πραγματικότητα οι Eagles έχουν πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις από το Springsteen παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Αμερική, και μέχρι σήμερα μαζί με το Thriller του Michael Jackson είναι το μεγαλύτερο σε πωλήσεις act, και μία περίοδο ήταν και πιο μπροστά από το Thriller του Michael Jackson που μέχρι σήμερα είναι στο νούμερο 1 σε πωλήσεις. Μετά είναι οι Eagles, οπότε ουσιαστικά ο φόβος τους δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Παρέμειναν στην κορυφή. Για πάντα. Νούμερο 1 με Grammy, με ρεκόρ και σαν σήμερα, 7 Μαΐου έδειχνε το μερολόγιο, το 77, οι Eagles βρίσκονται στην κορυφή με το Hotel California.

7 Μαΐου το 1977 οι Eagles θα βρεθούν στο νούμερο 1, θα κερδίσουν αρκετά βραβεία Grammy για το Hotel California και ένα άλμπουμ που θα μείνει στην ιστορία και για τις πωλήσεις του, για το πόσο έχει βραβευτεί, για όλο το story πίσω από το εξώφυλλο, το Hotel California, το New Kid in Town, τις αρμονίες, τις μελωδίες, όλο το arrangement που έκανα οι Eagles, μια χρυσή μπάντα που μέχρι τώρα βρίσκονται εκεί και δεν έγιναν πραγματικότητα οι φόβοι των Eagles σε ένα βαθμό, γιατί ό,τι αξίζει μένει όσο κλεισέ και να ακούγεται. Βέβαια, οι όμορφες μελωδίες, η αριστεία, όταν καλλιτέχνες έχουν να πούν κάτι αληθινό, όπως αυτά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί, δεν φεύγουν ποτέ από τον χρόνο, δεν είναι ποτέ άσχετα, δεν υπάρχει ουσιαστικά στα αλήθεια τίποτε παλιό και τίποτε καινούριο, όπως λέει και ο Ρέι Τσάρλς. Υπάρχει μόνο κάτι αληθινό. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που φοβούνται λίγο. Μην βυθιστούν στον χρόνο. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την αξία της μουσικής και της εποχής που κυκλοφορεί κάτι. Η αριστεία, η ομορφιά, η αυθεντικότητα στην τέχνη είναι αιώνια. Watch Me Gone από το νέο άλμπουμ του Mark Knopfler. One Deep River. Μέχρι σήμερα δημιουργικός, υπέροχος Knopfler.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιμπραήμ Μαλούφ, Las Trompetas de Nael. Και έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα που μας τα παρέα εδώ στον κόσμο 93,6, ένα road trip μουσικό. Είναι 7 Μαΐου, είναι απογευματάκι Πέμπτης. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντιο Αμάτο λένε εδώ, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8, airteco.gr. Με ένα κλικ μπαίνεις και διαδικτυακά βρίσκεσαι στον κόσμο τον μαγικό του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound και ο David Byrne στην Αθήνα.

Κάπως πιο, λίγο πιο ευγενική παραγωγή θα λέει κανείς από Mikey's Mind. Είναι ωραία και η άλλη εκτέλεση, Αγιάννα Λί, στον αέρα μας με το House Broken που μόλις κυκλοφόρησε, νέο σίγκλ στο 2026.

Housebroken από η Γιάννα Λί. Ο Στίνγκ σε συνέντευξή του είπε ότι δεν θα δώσει τα χρήματά του στα παιδιά του, γιατί η φιλοσοφία του είναι ότι κανείς ξοδεύει τα λεφτά που βγάζει ο ίδιος. Μιλώντας στο Mark Phillips για το κίνητρό του να συνεχίζει να εργάζεται στα 74 του, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή περιουσία, εξήγησε τη θέση του. Λέει ότι επιθυμεί να εργάζεται και έχει πει στα παιδιά του ότι πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια φιλοσοφία και να χαράξουν τη δική τους πορεία στη ζωή. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια στο Γουόλσεν της Αγγλίας. Πιστεύει ότι η κληρονομιά μεγάλων ποσών μπορεί να γίνει βαρύδι και όχι ευλογία. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να στήσουν χαρακτήρα τα χρήματα τα έτοιμα στα παιδιά του, και θέλει να έχουν το ίδιο κίνητρο και εκείνα, να δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν αυτό που θα πετύχουν στη ζωή, και θα το κάνει. Θέλει να το κάνει στα παιδιά του, δεν θα τα αφήσει ποτέ να πεινάσουν, να μείνουν στον δρόμο. Αλλά λέει και τα παιδιά του δεν του ζητούν ποτέ χρήματα. Εξοδεύει ο καθένας τα χρήματα που βγάζει, και τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει έτσι και δεν έχουν απαιτήσεις οικονομικές ιδιαίτερα, και δεν υπάρχουν και τριβές στην οικογένεια. Το έχουν δεχτεί αυτό. Έτσι ο Sting. Βέβαια δεν μπορούν όλοι να γράψουν τέτοια τραγούδια. $1 million που σου δίνουν μια περιουσία για 10 ζωές.

θέλει και δύναμη να κάνει κανείς αυτό που κάνει ο Sting, μπράβο του. Englishman in New York, η απόλυτη με αρμονία σε αυτό το τραγούδι. Είναι όλα τόσο σωστά, τόσο όμορφα φτιαγμένα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και όπως το έχουμε ξαναπεί παρέα, ότι είναι μερικά classics, όπως είναι αυτό το Englishman in New York, που μου διάζεις, ας πούμε, ένα από αυτά τα τραγούδια που τα έχεις ακούσει τόσες φορές, που καμιά φορά μπορεί να περάσει και απαρατήρητο. Να τα ακούς και νομίζεις ότι τα ακούς κάθε μέρα. Όπως τα τρυπάνια όταν κάνουν έργα δίπλα σου, που καμιά φορά τα απομονώνεται αυτή. Κάπως έτσι και το Englishman in New York και το τραγούδι που ακολουθεί. Ο Alan Watts έλεγε ότι η μαγεία είναι όταν κάτι γίνεται συνεχόμενα, τότε μόνο μπορεί να το κόψει ο νους και να το μουδιάσει. Μια κίνηση που γίνεται επαναλαμβανόμενα. Αν κάποιος, λέει, δηλαδή πιάσει το πόδι μιας γυναίκας και αφήνει το χέρι του, το τραβάει και το ξαναβάζει στο πόδι της κοπέλας, η κοπέλα θα νιώθει διαρκώς την κίνηση αυτή και το χάδι του άντρα. Αν το αφήσει το χέρι του πάνω στο πόδι, θα σταματήσει να το νιώθει. Κάπως έτσι γίνεται με τα classics που τα έχουμε ακούσει τόσο πολλά χρόνια και ξεχνάμε κάπως την αριστεία, την ομορφιά. Δεν μπορείς να τα ακούσεις με το αυτή που ξαφνιάζεται και τα ακούει πρώτη φορά, ας πούμε, το Englishman in New York, εκτός αν πάρεις μια απόσταση πολύ μεγάλη και το ξανακούσεις και θυμηθείς, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί. Άμα σε πιάσει δηλαδή στα πράσα, εκεί που δεν περίμενες ότι θα ακούσεις τώρα αυτό που ακολουθεί, και ξαφνικά το ξανακούς από την αρχή, τη σοκαριστική ερμηνεία του Eric Burton, που ζει και στην Αθήνα. Μένει και στην Αθήνα ο Eric Burton. Βέβαια, εδώ πέρα παραθερίζει. Και είναι συγκλονιστική η ερμηνεία. Το έκανε και τον Dylan να πεταχτεί από το αυτοκίνητό του. Τράβηξε χειρόφρενο ο Dylan και βγήκε έξω. Μπορείς να πιστέψεις ότι κάποιος ερμηνεύει έτσι, ας πούμε, τόσο παλικαρίσια όπως ερμηνεύει ο Eric Burton? Είναι αλήθεια αυτό. Και σε αυτό το folk παραδοσιακό τραγούδι, νομίζω ότι ούτε Dylan ούτε κανένας, δεν υπάρχει η εκτέλεση των Animals. Μια στάση από τη συνήθεια, τεινάζει στη μνήμη και τα ακούς από την αρχή. Είναι σοκ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Κόσμος 93,6.

Here comes a sun από την George Stone, ένα tribute στην Νίνα Σιμών, βέβαια το τραγούδι του George Harrison, άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη σε αυτό το tribute. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο μουσικές, ένα road trip μουσικό με τον Μπόμπι Δούκαρο απέναντί μου στο φροντίδα του ήχου και Ben Long Soul.

Σκοράρι σε κοινωνική, σε common sense, σε κοινή λογική, σκοράρι σε ανθρωπιά. Και για άλλη μια φορά που σκέφτονται στη Δανία, γενικότερα και στη Σουηδία, απλά πράγματα που δεν μπορούν να τα σκεφτούν σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Είναι τρομερό. Ένα κομψό παράδειγμα πολύ κυκλικής κοινωνικής καινοτομίας. Παίρνουν αστικά λεωφορεία, επαναχρησιμοποιούμενα ως κινητά παντοπολία. Μεταφέρουν φρέσκα τρόφιμα απευθείας σε ηλικιωμένους κατοίκους απομακρυσμένων χωριών που έχουν και θέματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν, όπου η πρόσβαση στο σούπερ μάρκετ γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και αντί για την κατασκευή νέων υποδομών, αυτό το μοντέλο αξιοποιεί πόρους μετατρέποντας μεταφορικά σε σανίδες σωτηρίας για την κοινότητα. Και έτσι υπάρχουν φρέσκα προϊόντα, είδη πρώτης ανάγκης. Είναι προσβάσιμα και για πολλούς ηλικιωμένους δεν πρόκειται απλώς για μια ευκολία. Είναι μια κίνηση που αποκαθιστά την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια, τη σύνδεση σε μέρη που υπηρεσίες έχουν σταδιακά εκλείψει. Απλά πράγματα και όμορφα, το έχουν κάνει και πολύ όμορφα, γιατί έχει σημασία και η αισθητική, όπως έλεγε νομίζω Λίχτενστάιν, η αισθητική είναι η ηθική. Το κάνουμε ωραία αισθητική, όπως και στα σχολεία που μαθαίνουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη φύση, φτιάχνουν όμορφους χώρους, να νιώθει ένα παιδί όμορφα να πηγαίνει σε ένα σχολείο, όπως σε τα διάφορα σχολεία που πας και τρομάζεις. Πάμε να δούμε στη Δανία, αφού μιλάμε για τη Δανία, να ακούσουμε και κάτι από τη Δανία, να ακούσουμε την Τίνα Ντίκο που το 2014 εμφανίστηκε με ένα υπέροχο άλμπουμ και ένα υπέροχο τραγούδι. Εξαφανίστηκε βέβαια μετά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναδούμε την Τίνα Ντίκο σε κάτι αξιόλογο. Αλλά είναι υπέροχο τραγούδι. Someone you love.

Do It For Love. Jack Savoretti έρχεται στην Αθήνα το Σεπτέμβρη. Jack Savoretti, Robert Plant, Michelle Gurevich, Florence and the Machine, Beth Hart, Jose James. Ένας χαμός. Όλοι έρχονται. Άμα πούμε ότι όλοι έρχονται, είμαστε μέσα. Έρχονται όλοι σχεδόν. Έφτασε και στην Ελλάδα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Με κανονικό αεροπλάνο ο Hetfield έφτασε με το κορίτσι του χέρι-χέρι, απλή και ωραία. Δεν τους άφησαν βέβαια ούτε να προχωρήσουν μες στο αεροδρόμιο με μικρόφωνα μπροστά τους. Έβλεπαν ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει, εκεί να πει. Εντάξει, τι να κάνεις, είναι ο μεγαλύτερος ροκστάρ αυτή τη στιγμή. Απλός και ωραίος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Έφτασε και είπε ότι είμαι κουρασμένος αλλά έτοιμος να ροκάρω στην τεράστια σκηνή με τις 800 λύκες που έχουν έρθει με τον εξοπλισμό των Μετάλλικα στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ever από την αρχή του πλανήτη. Γιατί αυτό θα είναι. Kid Moxie. Σε αυτό το πολύ ωραίο κρύπ.

στις οδηγίες για τη συναυλία των Metallica είναι και το να, ότι απαγορεύονται τα μαστίγια και οι χειροπέδες, να ξέρετε, αν είχατε σκοπό για μαστίγια, χειροπέδες να πάρετε στους Metallica, και προφανώς οι άνθρωποι για να το γράφουν, σημαίνει ότι κάπου σε κάποια χώρα, σε κάποια συναυλία των Metallica, κάποιοι είχαν μαζί αυτά τα αντικείμενα. Γιατί δεν το βγάλανε οι άνθρωποι από το μυαλό τους, κάποιος είχε φέρει κάποια τέτοια αντικείμενα. Οπότε απαγορεύονται, να ξέρετε, όλα αυτά τα αντικείμενα. Teddy Swims με νέο single, Mr. Know It All.

Ξέρετε το τι meme κυκλοφορεί για το Hetfield και το Brad Pitt που ήρθε στην Ελλάδα? Φοβερό, και είναι κατευθείαν έτσι το response. Οι Έλληνες αμέσως. Εδώ τώρα υπάρχουν φωτογραφίες με το Hetfield και το Γιώργο Λιάγκα, με το Hetfield στο ταξί με τους Metallica και πίσω και ο Harry Klein δίπλα. Δεν πέφτει τίποτα κάτω εδώ, έτσι. Τίποτα, όποιος μπει. Ειδικά εντάξει με τον Brad Pitt έγινε χαμούλης. Ήταν και πολύ αστεία μερικά με τον Brad Pitt. Φωτογραφίες στο Μενίδη.

ότι του Φανή, με άλλα λόγια Richard Cheese, που με όποιο τρόπο θέλει πως τα φαντάστηκε και στέκουν, διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια πάντα με πάρα πάρα πολύ χιουμορ. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμιζε τον ήχο μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί και η Messi Gray διασκευάζει το I'm Too Sexy. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6 και ομοιοκαταληξία. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love.

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Παιχνάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι ηλιόλουστη ημέρα σήμερα, μια χαρά καιρός. Και εμείς θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα και τον Μπάμπη Δούκαρο σήμερα στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε και καλή ακρόαση.

Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με το Summer Wine, αυτό το καλοκαιρινό Summer Wine. Αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε ηχογραφηθεί από πολλούς καλλιτέχνες πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αποφάσισα λοιπόν και είπα σήμερα να ξεκινήσουμε με την επιτυχία, όμως όπως την έκαναν οι Hazeldin μέσα στην δεκαετία του 80. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, Hazeldin και Lucinda Williams ήταν οι δύο πρώτοι τραγουδιστές, τραγουδίστριες και μπάντες που δημιούργησαν την alternative country μουσική σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχε καν ο όρος εκείνη την εποχή. Και εγώ προτείνω μετά το Summer Wine να πάμε να συναντήσουμε τη Yaya Bay. Yaya Bay με καινούρια δισκογραφική δουλειά, ολοκένουργιο άλμπουμ πριν από μία εβδομάδα.

στην Ιταλία με τον Πάολο Κόντε και όπου να είναι, και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κομμάτι με τίτλο Paris Milonga. Στον Μπάρμπαρο οφείλεται το rework και ο Πάολο Κόντε παραμένει.

Στη Βαρκελόνη η ηχογραφή, στην Ισπανία βρίσκεται ο Αμακίτο, ο οποίος έρχεται εδώ με την καινούργια του δουλίτσα. Αν όχι εδώ, που αλλού. Ηχογραφείται μέσα στον Απρίλιο του 2026 και έρχεται με τίτλο «Πιέδρα Μοντάνια». Μόνο βουνά. Εδώ είμαστε. Ας το ευχαριστηθούμε.

Λίγο πιο νότια, στη Βενεζουέλα, θα βρούμε τις πρώτες ηχογραφήσεις του Ντεβέντρα Μπάνχαρτ. Με αυτά τα τραγούδια τον αγαπήσαμε και δεν τον ξεχάσαμε και ποτέ. Ένα Cripple Crow που παραμένει διαχρονικό.

καινούργια, σε αυτά που μας αρέσουν και μόλις κυκλοφόρησαν, σίγουρα θα βάλουμε και τον Gitkin, ο οποίος έκανε μεγάλο ταξίδι για να ηχογραφήσει αυτά τα υπνοτισμένα blues. Night Tripper από αυτόν, ο οποίος ηχογραφεί πλέον στη Νέα Ορλεάνη.

σε αυτά τα τρυφερά τραγούδια που έρχονται από τον Ήγηρα. Να πάμε σε αυτόν τον καρδινάλιο Ρέξ, γιατί να μην τον συναντήσουμε και αυτόν. Τρομπετίστας, τραγουδιστής, αρχηγός του συγκροτήματος, ο Ρέξ Τζιμ Λόνσον, έρχεται με αυτό το γελουσίσι του.

Εδώ έχουμε ένα ταξίδι που φτάνει στα άστρα και ο Αμέρικο Μπρίτο είναι γερός καπετάνιος. Συνδάδω να πρασίνια είναι το κομμάτι του, το οποίο θα μας προσγειώσει στο πράσινο ακροτήριο.

Δεν το κουνάμε από εδώ αν δεν συναντήσουμε τον Τιμπάο. Αλλά δεν είναι μόνος του. Στην περίπτωση εδώ, σε αυτή τη μελωδία, έρχεται με τους Μολόνο που φτιάχνουν αυτό το Bass Remix.

πολύ ωραία από το πράσινο ακροτήρι είναι και αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Ρόκι Μαρσιάνο. Πριν από 2 χρόνια εγκατέλειψε την περιοχή και ανέβηκε προς τα βόρεια. Όμως πριν φύγει άφησε αυτό.

αγαπάμε τη Σεζάρια, αγαπάμε το Σοντάντ, γιατί να μην το ακούσουμε και κάπως αλλιώς. Το Σοντάντ έτσι κι αλλιώς θα πει σε θυμάμαι. Μάρκος Κόλ εδώ μαζί με τον Ντε Πέτρο, ο οποίος φτιάχνει στην ομαδική δουλειά το δικό του Σοντάντ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις αφηγήσεις μας, στις ιστορίες μας. Εδώ ο Anthony Joseph στο σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Your Bird and I. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στον οίκο που αντέχει με κρυφές διαδρομές και ωραίες μουσικές.
4: Your Bird and I, above an ocean of tigers. To your cage by increments, by measures,

Η Χίντι Ζάχρα έκανε πολλές φορές παρέα με τον Μπλουντέτο, άλλη μία για αυτά τα bad bad things που έφτιαξαν. White Birds είναι το κομμάτι τους.

Τσίτα Records μας βάζει στο καλοκαίρι, μας επιστρέφει στη Βαρκελόνη και μας συστήνει τους Roof Bandits, οι οποίοι έρχονται μαζί με τους Soul Adventures.

Τον Τέλφον Λαμάρ τον εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα μαζί και το όργαν τρίο του. Συναντιέται σε αυτή τη δουλειά με τον Jimmy James και τον David McRow και το άλμπουμ που έφτιαξαν όλοι μαζί λέγεται Close But No Cigar. Και έτσι, με τούτο και με τα άλλα, φτάσαμε σε μια αναπαράσταση του Walk.

ωραίες και διαφορετικές οι εκδοχές που έχουν φτιαχτεί για αυτό εδώ το κομμάτι. Σαν και αυτήν όμως ίσως καμία. Ο Lee Moses αναλαμβάνει και το χρόνο και το μέρος. Time and place. Και έτσι γυρίζουμε όμορφα και ωραία πίσω στο 1971.

Ντι και οι κυκλώνες και το καλοκαιράκι που έρχεται. Summer Time από αυτή τη διαφορετική εκδοχή από τον Μόντι και τους Cyclones.

Κεράλα Ντάστ. Το γλεντάνε και μας γλεντάνε και φτιάξανε και αυτά τα bells στο Echo of Love του 2025. Rings like a bell and sticks to the tongue.

Ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ και αυτό πίσω στο 2013 με τίτλο Back και να γράφεται με You. Ο Ντανιέλ Νοργκρέν κατεβαίνει από τη Σουηδία ηχογραφώντας blues. Howling Around My Happy Home είναι το κομμάτι.

σας αφήσω με το ωραιότερο. River Runs Deep και ο JJ Cale δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Naturally, 1972, γεια και χαρά, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό ξημέρωμα.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
0: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Κόσμος Radio.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.